0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η αγκύρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

και καταγράφει τις ιδέες που κατεβάζει το κεφάλι. Ο επιστήμονας ψάχνει, ο επιστήμονας βρίσκει

0: κεφάλι του σπάει.
1: The Scientist. Είναι πιο έξυπνος και από τον Einstein, όμως εκείνη αν ρωτήσεις θα απαντήσει climb mine. Ήταν μαζί

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Heart News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στρατιωτικά πλήγματα και κατέρωθεν απειλές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν σηματοδοτούν περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των δύο χωρών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν ως απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη, όπως τονίζουν, επιθετικότητα της Τεχεράνης. Εκρήξεις ήχησαν γύρω από την Ιρανική πρωτεύουσα, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και σε άλλες περιοχές κατά μήκος του στενού του Ορμούζ. Αντίπεινα, το Ιράν ισχυρίστηκε ότι πλήττει αμερικανικές βάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ, χτύπησε αμερικανικά πλοία και ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά. Ισχυρισμός που αμερικανική κεντρική διοίκηση διέψευσε, αναφέροντας ότι εμπορικά πλοία συνεχίζουν να διέρχονται. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι οι επιλογές για περαιτέρω επιθέσεις στο Ιρανικό έδαφος παραμένουν ανοιχτές και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σταματήσουν σύντομα τους βομβαρδισμούς εάν το Ιράν συμφωνήσει. Η Τεχεράνη διαψεύδει ότι υπήρξε επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ και προειδοποιεί ότι κάθε αμερικανική επιθετικότητα θα αντιμετωπιστεί με αποφασιστική στρατιωτική απάντηση και όχι με πολιτικό εκβιασμό. Ο επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι η αμερικανική αυθάδεια θα αντιμετωπιστεί με κόλαση στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η αγορά αντιδρά στις αναφορές ότι το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Στα 95,40 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent, στα 92,63 δολάρια το αμερικανικό αργό. Πάνω από 20 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία και η Γαλλία, δήλωσαν ότι θα συμβάλλουν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Σε προεκλογικούς ρυθμούς έθεσε τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην Πολιτική Επιτροπή του κόμματος, που εξέλεξε ομόφωνα νέο γραμματέα τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός. Είμαστε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει και τις επόμενες ημέρες θα γυρίσουμε όλοι και όλες μαζί, όλη την Ελλάδα, από τη μία άκρη στην άλλη, υπογράμμισε. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείας, όπου δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Η Διεθνής Αμνηστία κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διεξάγει εκστρατεία εθνοκάθαρσης των Παλαιστινίων από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη με σκοπό την προσάρτηση των Παλαιστινιακών εδαφών, καθώς η διεθνής κοινότητα θεωρεί παράνομους τους επικισμούς. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ρωσική επίθεση σε πολυκατοικία.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσκαιρες νεφώσεις σήμερα. Τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
3: τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Earth News Radio 105,8.

0: Εγώ τον πήρα πάντως τον Ηλία από χτες. Γιάκο, του λέω, κοίταξε να δεις, επειδή ξέρω ότι θα έχεις φούργες. Θα έχεις φούργες. Να εμένα να με σκέφτεσαι και να με έχεις έτοιμο Παρασκευή βράδυ, ως επιτοπλίστων Παρασκευή, Τετάρτη και λοιπά. Τα ξέρεις την παραγγελία μου, την ξέρει ο Γιάκος.
1: Για το...
0: Πεπερώνει με εγώ. Με πεπερώνει. Εμένα με πεπερώνει.
1: Από σήμερα δεν θα αρχίσει.
0: Τι να αρχίσει, αφού σου λέω. Εντάξει, εσύ δεν θα τρώμε κάθε μέρα πίτσες. Τι θα γίνει δηλαδή. Ιταλοί είμαστε.
1: Μου κάνει εντύπωση που σήμερα που είναι η πρώτη μέρα. Η εορταστική.
0: Έκλεισα. Εγώ κανόνισα από τώρα. Έκλεισα. Όχι αγώνα και σήμερα, παιδί μου, αλλά δεν θα τρώμε πίτσα, σου λέω, κάθε μέρα. Μπορεί, θα βλέπουμε το, την παλίτσα.
1: Μία πίτσα, μία σουβλάκι.
0: Εντάξει, με τα σουβλάκια δεν έχουμε θέμα. Με την πίτσα όμως έχουμε θέμα.
1: Έχω
0: διότι...
1: και πιο ξενέρωτη πρόταση.
0: Έχω
1: σούσι,
0: κανονίσει.
1: Να φας σούσι ένα
0: σούσι,
1: βράδυ.
0: Ναι, σούσι, ναι. Μήπως πάρω και ξυλάκια να το φάω. Ναι, αυτά είναι για εσάς, τους πλούσιους. Εμείς η φτωχολογιά είμαστε με την πίτσα την κλασική και με τη χοντρή ζύμη, μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Μπορεί να τη φτιάξει και μόνο σου, πολύ πιο εύκολο, οικονομικό και υγιεινό. Τώρα όχι.
0: Θα κάτσω εγώ να ανοίγω ζύμη τώρα, λες.
1: Παρέτοιμη.
0: Με τον πλάστη θα ανοίγω ζύμη.
1: Παρέτοιμη.
0: Άσε μας, Χριστιανή μου, πρωί-πρωί.
1: Με τις συνταγές σου.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. 5η 11 Ιουνίου του 2026. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινές διαδρομές ακούτε στο Air News Radio 105,8. Σήμερα που είναι σπουδαία μέρα, είναι πρεμιέρα Μουντιάλ. 10 το βράδυ, Μεξικό, Νότια Αφρική.
1: Αρχίζει. Ετοιμαστείτε. Σήμερα αρχίζει το μάτς.
0: Πίτσες, μπύρες και τα σχετικά, και καλή διάθεση και καλή παρέα και καλή καρδιά και καλά κρασά που λέμε. Και για 40 μέρες, μη μας ενοχλείτε παρακαλούμε, επιστρέφω αμέσως, ρίψατε σημείωμα, το φω με όμικρον, το σημείωμα με γιώτα.
1: Αφήστε τα πολιτικά μηνύματα, αφήστε τα νέα κόμματα, τις ανακοινώσεις, πάμε μετά, ακολουθεί ο Αύγου, πάμε για ραντεβού το Σεπτέμβριο.
0: Και τα νέα κόμματα μπαλίτσα θα βλέπουνε, δεν το συζητάμε.
1: Ναι, γι' αυτό λέω ραντεβού για Σεπτέμβρη.
0: Λοιπόν, καλημέρα και καλή δύναμη. Σήμερα η Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη του Βαρθολομαίου και του Βαρνάβα των Αποστόλων. Σήμερα υπενθυμίζουμε, το ξαναλέμε άλλη μια φορά, 5η 11 Ιουνίου του 2026, του Αγίου Λουκά του Ιατρού και του Ζαφυρίου του Νεομάρτυρος. Βοήθειά μας, Παναγίτσα μου. Το λέω, τα διδυμάκια έχουν γενέθλια, έτσι δεν είναι? Τα διδυμάκια, ναι, είμαστε ακόμα στους διδύμους.
1: Δεν γιορτάζει ούτε ο Λουκάς όμως, παρόλα αυτά, ναι. Ο Βαρθολομαίος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης γιορτάζει.
0: Α, βοήθειά μας, μάλλον, και βοήθειά,
1: ναι,
0: του, ναι.
1: Όχι, ναι, μα όχι μάλλον, ναι.
0: Βοήθειά μας και βοήθειά του. Πολύχρονος να είναι. Ο πράσινος πατριάρχης, έτσι. Δηλαδή ο πατριάρχης με τις έντονες οικολογικές ευαισθησίες. Σήμερα είναι και Διεθνής Μέρα Παιχνιδιού. International Day of Play. Γιορτάζεται, λέει, κάθε χρόνο στις 11 Ιουνίου. Καθιερώθηκε με ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να αναδείξει τα ωφέλη του παιχνιδιού για όλους τους ανθρώπους, αλλά κυρίως για τα παιδιά. Διότι εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος να μην αγαπάει το παιχνίδι, σε όποια ηλικία κι αν είναι. Από πώς το λένε, ενός έτους μέχρι 99 ετών.
1: Να, που δεν είναι τυχαία ημέρα που αρχίζει το Μουντιάλ, λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις. Παγκόσμια ημέρα παιχνιδιού.
0: Παιχνιδιού. Και είναι και άλλη μια παγκόσμια μέρα που με μπερδεύει τώρα εμένα.
1: Ναι.
0: Για τη μη αλκοολική στεατοϊπατίτιδα. Ναι, αφιερωμένη, λέει, στην ευαισθητοποίηση του κόσμου για αυτή την νόσο του ύπατος. Που είναι σοβαρή μορφή, έτσι.
1: Αλλά δεν οφείλεται στο αλκοόλ.
0: Λέγεται λιπόδες ύπαρ. Αυτό, ναι, δεν οφείλεται, ναι, στο αλκοόλ. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα και πάλι. Ακούτε την κυρία Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Βασίλη Αδαμόπουλο στο άλλο.
0: Απέναντί μας είναι ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης.
1: Στη
0: ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει χαμογελαστό σήμερα, όπως και εμείς. Εμείς δηλαδή, χρησιμοποιώ εγώ τώρα τον πληθυντικό της μεγαλοπρέπειας.
1: Μετά το χθεσινό μάτσο, τώρα κατάλαβα γι' αυτό.
0: Μετά τη χθεσινή ματσάρα που ήταν. Τσιπλάκι μου, δεν νομίζω να διαφωνείς. Ήταν προβολή για τον μπάσκετ, έτσι, για το άθλημα. Δεν το συζητάμε.
1: Ραντεβού το Σαββάτο.
0: Ραντεβού το Σαββάτο, πρώτο ο Θεός, καλά να είμαστε. Και να κερδίσει ο καλύτερος και να φοράει πράσινα.
1: Αν δεν φοράει πράσινα, θα φοράει κόκκινα, μην αγχώνεστε.
0: Λέμε τώρα, πάντως, εντάξει, ματσάρα με δύο παρατάσεις. Πραγματικά αγώνας διαφήμιση για τον μπάσκετ. Είχε και τα στραβοσφυριγματάκια του, αλλά εντάξει, εντάξει. Πάντως απέδειξαν και οι δύο ομάδες ότι δικαίως ανήκουν στην ελίτ της Ευρώπης και του κόσμου, νομίζω, σε ό,τι αφορά
1: τα ρόστερ. Όλα τα παρατράγουδα τελικά αυτή την εικόνα θολώνουν. Πρόκειται για δύο μεγάλες, δύο από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες. Είναι δύο από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ομαδάρες, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και είπαμε την Παρασκευή να κερδίσει ο καλύτερος. Είπαμε και τη χρώμα,
1: ναι,
0: να
1: φοράει. Ναι, και μην διαφωνήσουμε τώρα, άστο. Ναι.
0: Η κυρία Γιάννα Αρφάνη, η κυρία Βασιλική Κολτσίδα και η κυρία Λουίζα Μαραβελάκη. Η Δεσποινής Λουίζα Μαραβελάκη.
1: Κυρίες, δεν
0: λέγονται τώρα πια Δεσποινίδες.
1: Δεν υπάρχει
0: Δεσποινής. Δεσποσίνες δεν υπάρχουν πια. Ναι, είναι στην. Ναι, θα λάβουμε 100 μηνύματα εδώ από την Κορεκτήλα που θα λέει
1: το
0: αυτό.
1: Διορθώσαμε ήδη. Ναι, το διορθώσαμε, ναι. Όμως προλάβαμε.
0: Είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Η κυρία Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε, κυρίες και κύριοι, όλους με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Εάν επιθυμείτε να μας στείλετε το μήνυμά σας μέσω Viber, κάντε το άφοβα. Πληκτρολογήστε στην αναζήτηση του Viber, δηλαδή εκεί που είναι ο μεγενθετικός Βακούλης, δύο λέξεις: Earth News Radio. Earth News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνετε στην πλατφόρμα και μας στέλνετε το μήνυμά σας.
1: Η άλλη επιλογή είναι μέσω Facebook, μέσω της σελίδας εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές, και του Messenger βεβαίως, που θα στείλετε το μήνυμά σας. Καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες στείλτε, μας φτιάχνετε τη διάθεση, σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι και ηχητικά έχει σημασία.

0: και να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Από πού θέλεις?
0: Εγώ θα έλεγα από το κοινωνικό θέμα το οποίο έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα.
1: Πολιτικά, πολλά. Διεθνή,
0: τα πάντα όλα, τα πάντα όλα. Και πολιτικά βεβαίως και πολύ ενδιαφέροντα πολιτικά. Ούτως ή άλλως η πολιτική έχει αποκτήσει ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα, να τα λέμε όλα έτσι.
1: Και θα έλεγες ότι σιγά σιγά μπαίνουν και τα αφηγήματα και τα προτάγματα της προεκλογικής περίοδου, οποτεδήποτε και να γίνουν οι εκλογές.
0: Θα έλεγα όμως ότι αξίζει να ξεκινήσουμε την αφήγηση των γεγονότων με το συμβάν το οποίο όλους μας έχει συγκλονίσει. Μιλάμε για αυτό το στιγερό διπλό έγκλημα στο Αίγιο, με θύμα ένα 26χρονο νεαρό και την 54χρονη μητέρα του. Συνελήφθη τελικά ο Ιταλός σύντροφος της μητέρας, ο οποίος υπέπεσε σε σωρία αντιφάσεων και για τον οποίο υπάρχουν σύμφωνα με την αστυνομία ατράνταχτα στοιχεία ενοχής, μάλιστα και DNA και κάποια ίχνη αίματος κλπ. Θα πιστοποιηθούν όλα μετά την έρευνα που θα γίνει και στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Όμως τώρα οι ενδείξεις είναι ισχυρότατες σύμφωνα με τους αστυνομικούς και γι' αυτό το λόγο σε συνεννόηση και με τον εισαγγελέα ασκήθηκε δίωξη εναντίον του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος συνελήφθη χθες από την αστυνομία.
1: Και ας που σας μεταφέραμε χθες, η Αθανασία Σταμοπούλου μας έλεγε από την αρχή ότι βρίσκεται στο στόχαστρο συγκεκριμένος, γιατί δεν υπήρχαν ίχνη παραβίαση στο σπίτι. Είχαν και στοιχεία από κάμερες γειτονικών σπιτιών. Το είπε ήδη ο Βασίλης ότι έπεσε σε αντιφάσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες από το φιλικό κύκλο του ζευγαριού. Βέβαια, οι περισσότεροι μιλάνε για
0: ότι ήταν καλό παιδί. Να σου πω κάτι. Έλεγε ένας φίλος, γνωστός εγκληματολόγος, ας μην πούμε το όνομά του τώρα, παρεξηγηθούν οι υπόλοιποι. Άγγελος είναι το. Από το μικρό, και όσοι καταλάβουν, καταλάβανε. Ναι. Ότι οι δολοφόνοι, ακόμη και οι πιο στιγεροί δολοφόνοι, δεν έχουν καμιά ταμπέλα στο μέτωπο
1: που να λέει,
0: είμαι δολοφόνος. Ναι. Έτσι.
1: Αλλά
0: επειδή
1: σημαίνει...
0: λέμε ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο. Κανονικοί άνθρωποι είναι, δηλαδή. Εάν δεν πάσουν από κάποιο ψυχικό νόσημα που να λες εδώ είναι λίγο όρτσα η κατάσταση, ας πούμε, διότι.
1: Αυτό τι σημαίνει όμως, σε καχύ ύποπτος με οποιονδήποτε, με τον άνθρωπο. Δεν ξέρεις καν. Όλοι είμαστε κλειστά βιβλία, αλλά δεν έχεις εμπιστοσύνη σε κανέναν. Αυτό σημαίνει, Βασίλη. Γι' αυτό το λέω.
0: Έτσι είναι. Βρε, καλά το λες εσύ. Απλά θέλω να πω ότι έρχεται η ζωή να επιβεβαιώσει αυτό που οι ειδικοί επί των εγκλημάτων λένε και ξαναλένε συνέχεια.
1: Και τους ακούμε εμείς και νομίζουμε ότι είναι τετριμένο και νομίζουμε ότι είναι κοινό.
0: Σήμερα θα έχουμε την απάντηση από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, πρέπει να το πούμε. Και αύριο θα είναι η απολογία αυτού του τύπου.
1: Και είναι αντιπιαστικά και τα στοιχεία το πώς έφτασαν οι αρχές. Βρήκαν ένα ματωμένο εσώρουχο το οποίο είχε κρύψει καλά. Τα όπλα
0: και
1: για
0: είχε
1: τα οποία
0: κάποια,
1: δεν έχει σχέση.
0: Όχι ίχνη, είχε κάποιες υποψίες αίματος πάνω το εσώρουχο.
1: Φαινόταν δηλαδή, το είχε
0: ήταν
1: πει,
0: πλημένο.
1: Ενώ ο ίδιος τι δήλωνε, ότι κοιμόταν και δεν άκουσε τίποτα. Είχανε κατασφάξει δύο ανθρώπους και έλεγε κοιμόμουν βαριά και δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Σε ό,τι αφορά, δεν είναι ευχάριστο να ακούγεται τώρα από το ραδιόφωνο, αλλά εκ των πραγμάτων είναι το αποτέλεσμα των ευρημάτων και μια επιγραμματική αναφορά θα κάνουμε. Το παιδί αυτό τον 26χρονο τον χτύπησε με 6 μαχαιριές και τον πυροβόλησε και μάλιστα λένε με αυτό το αεροβόλο που είχε και του έδωσε και τη χαριστική βολή σύμφωνα με όσα προκύπτουν από την αστυνομική έρευνα, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα λέμε
1: ναι.
0: αυτό. Την σύντροφό του την κατακριόργησε.
1: Ναι.
0: Πάνω από 20 μαχαιριές.
1: Η οποία άκουσε και πήγε να σώσει το παιδί
0: της. Το παιδί.
1: Το οποίο είχε ζούσε, έκανε
0: τραύματα.
1: Μεταπτυχιακό στη Γερμανία και ήρθε για να βοηθήσει τη μητέρα του. Κάποιοι λένε και για να την πάρει μαζί του στη Γερμανία για να απαλλαγεί.
0: Για να απαλλαγεί.
1: Από το συγκεκριμένο. Τελικά του αφαίρεσε τη ζωή.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το κοινωνικό θέμα, το αστυνομικό θέμα, το θέμα από το αστυνομικό ρεπορτάζ που έχει συγκλονίσει ή έχει παγώσει την Ελλάδα ολόκληρη. Δεν μιλάμε τώρα για μια ακόμη γυναικοκτονία, έχει και τέτοια χαρακτηριστικά σαφέστατα. Μιλάμε για ένα στιγερό διπλό φωνικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την πολιτική επικαιρότητα, είχαμε χτες την εκλογή του κυρίου Κυρανάκη, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ως νέου γραμματέα.
1: Δεν ήταν κάποια έκπληξη το ότι εξελέγει ο κύριος Κυρανάκης. Είχε όμως ενδιαφέρον και η δική τοποθέτηση και κυρίως τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, γιατί έχω την αίσθηση ότι κατέθεσε τα χαρτιά του για την προεκλογική περίοδο.
0: Βέβαια, μα το είπε ξεκάθαρα. Έθεσε το θέμα σε εκλογική ετοιμότητα. Είπε ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε ακόμα αρκετό διάστημα μπροστά για τις εκλογές, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Γενικά να είμαστε. Ξεκινάμε. Έδωσε το εναρκτήριο λάκτισμα και επισήμως λέγοντας ότι ο ίδιος θα ξεκινήσει την πώς το πούμε, προεκλογική του. Τη σειρά των νήματων προεκλογικών του περιοδιών από τη Ρόδο.
1: Το Σάββατο, νομίζω.
0: Από το Σάββατο.
1: Θα είναι στη Ρόδο και ο κύριος Κυρανάκης έδωσε αυτό το στίγμα. Έχει ενδιαφέρον ότι στα πολιτικά, στην αμιγώς πολιτική τοποθέτησή του, χαρακτήρισε Βαβέλ.
0: Αυτό που έχει ξαναπεί.
1: Κωμικοτραγική Βαβέλ.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα των εκλογών, έτσι, και λέγοντας ότι σκοπεύει να γυρίσει την Ελλάδα από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, έκανε λόγο για μαραθώνιο ο κ. Μητσοτάκης, αλλά επισήμανε, και αυτό έχει τροφοδοτήσει και διάφορα σενάρια, το έχεις δει πάλι στο διαδίκτυο, ότι όταν τρέχεις μαραθώνιο, ο αγώνας κερδίζεται από τα πρώτα χιλιόμετρα. Μαραθώνιος είναι η διαδρομή, αλλά ο καλός μαραθωνοδρόμος, είπε, έχει ρυθμό από νωρίς. Και αυτό έχει τη δική του σημασία, δηλαδή ότι σκοπεύει η Νέα Δημοκρατία
1: να διατηρήσει την πρωτιά με διαφορά.
0: Αυτό.
1: Και πρωτιά και διαφορά.
0: Ότι σκοπεύει δηλαδή αυτό. Να πάρει αέρα, να πάρει αβάντα δημοσκοπική, αυτό θέλει. Από νωρίς, ώστε να μην μπορεί να καλυφθεί η διαδρομή μετά από τον δεύτερο.
1: Να διατηρήσει μάλλον την πρωτιά.
0: Να διατηρήσει,
1: καλά, είπαμε ότι αναφέρθηκε στην αντιπολίτευση και μάλιστα πώς επιχειρηματολόγησε γι' αυτό, λέγοντας ότι η δεύτερη δύναμη στη Βουλή είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Ναι. Και μάλιστα αναφέρθηκε και στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και στο Πασόκ ειδικά, γιατί μίλησε για παραλογισμό στο Πασόκ. Ναι. Το οποίο φαίνεται να συμφωνεί μαζί μας για τα περισσότερα άρθρα, αλλά ψηφίζει σε όλα όχι. Και βεβαίως αναφέρθηκε στην Κυριακή των εκλογών. Ναι. Οποτεδήποτε γίνουν. Ναι. Και αυτό δεν το λέει πρώτη φορά.
0: Ναι, πάντως ξανάρχισαν τα πηγαδάκια και λένε ότι μετά το καλοκαίρι θα έχει συμπληρωθεί ο χρόνος και αυτό. Άρα δεν.
1: Και εδώ δεν
0: μπορούμε να μιλάμε για πρόωρες εκλογές.
1: Για την πιο πολύ συζητημένη Κυριακή μετά το φθινόπωρο, σας είχαμε ενημερώσει εγκαίρως εμείς από εδώ από την εκπομπή για το 27 Σεπτέμβριο.
0: Βεβαίως είναι ξεκάθαρο ότι επιμένουν τα κυβερνητικά στελέχη, με πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρώτο πρωθυπουργό, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το λένε αυτό, το ξαναλένε.
1: Ναι.
0: Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θες εδώ. Το είπε και ο πρώτος, επανέλαβε και ο πρωθυπουργός. Όχι εδώ στην εκπομπή μας, στην ΕΡΤ. Έτσι, στο ΕΡΤ News. Μας το είχε πει εμάς εδώ και ο Σκοντογιώργης. Το είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το ξαναλέμε. Δύο, τρεις, τέσσερις.
1: Ο κύριος Σαμυράς την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Σε όλους τους τόνους το λένε. Μα δεν μπορούν να. Μα είναι δυνατό. Αν πούν οτιδήποτε διαφορετικό, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Έτσι κι αλλιώς οι πρόεδρες εκλογές, πόσο πια.
0: Λοιπόν, σύντομα θα ανακοινωθούν και τα ονόματα, λέει, 50 υποψηφίων βουλευτών. Μπορούμε να πούμε για κάποια τα οποία είναι υπερδεδομένα. Έτσι, η κυρία Σδούκου φαίνεται να κλειδώνει για την Αλφα Αθήνας. Κυρία Σδούκου, δεν είναι κάτι που λέμε όμως,
1: ναι,
0: πρώτη φορά.
1: Έχει
0: ακουστεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Σταμάτης, ο βουλευτής επικρατείας, επίσης ξέρουμε ότι θα πάει να πολιτευτεί προς Κορινθία μεριά. Και βέβαια.
1: Ήταν και η περιφέρεια του Νίκου Ταγαρά, αν δεν κάνω λάθος, Κορινθία, και εκεί θα πολιτευτεί ο κύριος Σταμάτης.
0: Ναι. Λοιπόν, θα δούμε. Επίσης, παίζει και το όνομα του κυρίου Ομήρου Τσάπαλου, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, ότι στις προηγούμενες εκλογές είχε πολιτευτεί στην Αλφα Αθηνών. Τώρα όμως ενδεχομένως να αλλάξει εκλογική περιφέρεια. Τώρα μην πούμε στην ονοματολογία, θα τελειώσουμε ποτέ τον ποτόν.
1: Παίζει και το όνομα γνωστού φωτογράφου, ο οποίος βρίσκεται και σε διάφορες εκπομπές ως κριτική επιτροπή. Κυκλοφορεί και μια τέτοια πληροφορία.
0: Τι λες τώρα.
1: Αμέ.
0: Του ενός γνωστού που είναι celebrities.
1: Ακριβώς.
0: Όχι, celebrities με ήττα. Όχι, που λέμε ο celebrities.
1: Του celebrity.
0: Του celebrity. Ναι, αυτό, ναι, ο celebrity.
1: Άντε του celebrity, μέχρι εκεί. Πιο πέρα δεν πάει.
0: Για πες μου κανένα άλλο πολιτικούλη τώρα που πήρες φορά.
1: Πολιτικούλη, τι να σου πω. Να σου πω για το Πασόκ, ότι
0: για το Πασόκ,
1: ο κύριος Ανδρουλάκης χτυπάει το καμπανάκι των διαγραφών, γιατί λέει. Και σωστή. Καταλαβαίνουμε όλοι ποιον εννοεί, αν συνεχίσει να διαφοροποιείται.
0: Όχι καημένη, ούτε κατά διάνοια.
1: Αν συνεχίσει να διαφοροποιείται, γιατί μπορεί να συνεχίσει.
0: Εμένα δεν πάει το μυαλό μου σε κανέναν.
1: Ούτε εμένα.
0: Ούτε σένα, το ξέρω, ούτε σένα, ναι.
1: Αλλά το αφήνω έτσι. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Μη συζητάς, βγήκε χτες ο κύριος Πολάκης, τον είδα σε μια. Κεραυνή, φωτιές και κεραυνή. Τα είπε εδώ ο Νίκος ο Παπάς στην εκπομπή μας. Τα είπε και ο κύριος Πολάκης. Ουσιαστικά κατηγορούν τον Σοκράτη Φάμελο ότι έχει πετύχει την παγκόσμια πρωτοτυπία. Ο πρόεδρος ενός κόμματος να βγαίνει δημοσίως και να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα. χωρίς να υπάρχει συμφωνία προγραμματική.
1: Είμαστε δίπλα.
0: Χωρίς να υπάρχει προγραμματική συμφωνία.
1: Δεν ξέρω καν αν έχει.
0: Χωρίς να υπάρχει συζήτηση ακριβώς. Ναι, γιατί εντάξει.
1: Δεν ξέρω αν έχει σηκώσει το τηλέφωνο ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, γιατί τον πιέζουν τον κύριο Φάμπλο, πάρε τηλέφωνο. Έτσι, δεν του πα στην Κεντρική Επιτροπή. Ο κύριος Παπάς το είπε μάλιστα. Και δεν ξέρω και τι θα κάνουν αυτοί που διαφωνούν. Γιατί είδες, ακούσατε χθες και ο κύριος Παπάς το είπε ότι περιμένουμε από τον κύριο Φάμπλο να φέρει συμφωνία. Εάν δεν τη φέρει, πόσο θα περιμένουν. Μου πει έχει μουντιάλ τώρα. Δεν γίνεται τίποτα. Σε αυτά που σου λέω για το Πασόκ, έχει συζητηθεί μια δήλωση του ευρωβουλευτή του Πασόκ, του Νίκου Παπανδρέου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είχε ενδιαφέρον.
0: Από χτες το ακούω,
1: ναι,
0: πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Που λέει ότι κοίταξε να δει, ό,τι λέμε για την αυτόνομη πορεία, την αυτόνομη κάθοδο και να κερδίσουμε μια ψηφοκρατία είναι μέχρι τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Μέχρι την πρώτη Κυριακή.
1: Τις πρώτες εκλογές.
0: Ναι, μετά.
1: Θα το ξαναδούμε. Είμαστε ανοιχτοί.
0: Μετά τα βλέπουμε όλα.
1: Η οποία έχει συζητηθεί ιδιαίτερα.
0: Μετά τα βλέπουμε όλα. Εν τω μεταξύ.
1: Και η κυρία Καριστιανού όμως χθες.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε περισσότερα.
0: Η κυρία Καριστιανού έκανε μια παρέμβαση για τα εθνικά θέματα αξιοσημείωτη.
1: Συζητείται σήμερα πάρα πολύ παρέμβαση.
0: Ότι όταν πας για συζητήσεις με την Τουρκία, λέει, θα πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς.
1: Δηλαδή,
0: γι' αυτό λες.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Ναι. Δηλαδή με τον ψυχαναλυτή σου, που λέει στον ψυχαναλυτή μου, πώς το λέει η Γιώγιου, δεν πάω στον ψυχαναλυτή μου. Δεν το ξέρεις. Δεν ακούς Κατερινά Γιώγιου.
1: Όχι πολύ.
0: Την ψυχολογία μου δεν την έχεις ακούσει. Η ψυχολογία μου. Από το 0 έφτασε στο 10.
1: Το σπίτι και τα stories έχω ακούσει. Πόσα να ακούσω κι εγώ.
0: Σε βλέπω αδιάβαστη, ανενημέρωτη.
1: Γιατί όλο με τη ροκ που ακούμε πρωί-πρωί, πού να προλάβω να ακούσω και Κατερινά Γιώγιου.
0: Μα ναι, εντάξει, αλλά δεν πρέπει.
1: Θα μου πεις τον τίτλο όμως σε λίγο. Με σίγουρα
0: λέω τώρα εδώ. Μέσα σε μια νύχτα η ψυχολογία μου από το 0 έφτασε στο 10.
1: Να το.
0: Εντάξει, τώρα μετά τα άλλα δεν το συνεχίζω γιατί έχουν μια διάσταση.
1: Θες να πες, χτες που είχαμε στη Σόφια τη συνάντηση Γεραπετρίτη Φιντάν, έπρεπε να πει ο κύριος Γεραπετρίτη, συναντιόμαστε. Όχι, δεν θα συναντηθούμε.
0: Κάτσε να φέρω τον ψυχαναλυτή. Κάτσε να φέρω τον ψυχαναλυτή, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι. Για πες άλλα νεάκια, γενικά.
1: Άλλα νεάκια, κάτσε τώρα.
0: Στο Ιράν θέλω να πεις τι
1: γίνεται. Αυτό ήθελα να σου πω. Να σταματήσω να γελάω, γιατί φαίνεται στο Ιράν ότι συνεχίζουμε να έχουμε ανταλλαγή πυρών.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα.
1: Ακριβώς. Εκεί που ήμασταν στην Εκεχηρία, με πολλά ερωτηματικά βέβαια. Έχουμε νέα αμερικανικά πλήγματα. Χτυπήσαμε αμερικανικές βάσεις και πλοία. Είναι αυτό που λέει η Τεχεράνη ως απάντηση στα πλήγματα τα αμερικανικά.
0: Είχαν χτυπήσει και οι Αμερικάνοι.
1: Τα στενά του Ορμούζ.
0: Αυτό είχαν χτυπήσει οι Αμερικάνοι.
1: Αμερικανικά πλήγματα και η απάντηση της Τεχεράνης πάλι με
0: πλήγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ιρανοί του ζητούν να σταματήσει τις επιθέσεις. Το είπε στο αγαπημένο του Fox News. Με το Fox News δεν έχει κανένα ζήτημα, το λέμε. Αλλά οι Ιρανοί το διαψεύδουν αυτό κατηγορηματικά. Ότι του έθεσαν, ότι του απίφθηναν τέτοια έκκληση.
1: Αντίθετα, επιβεβαιώνουν ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ.
0: Μάλιστα.
1: Και οπότε ακούγεται ότι είναι κλειστά τα στενά του Ορμούζ, αναβαίνουν τα καύσιμα.
0: Λοιπόν, χοντρά-χοντρά έτσι έχουν τα πράγματα. Και αν τα συνοψίσουμε τώρα σε τίτλους, είναι η Μαρία Λάγη στο στούντιο. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Η Τεχεράνη απειλεί να κλείσει τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικοτραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 65χρονο Ιταλό που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Αύριο η απολογία του. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Belfast της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδειο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα ταξίδι αφιέρωμα στο μουσικό σύμπαν το Arvo Pärt. Ερμηνεύουν η Φιλαρμονική Χοροδία Εστονίας και Ορχήστρα Δωματίου Ταλίν. Διευθύνει ο Τόνου Καλιούστε. Ένας ανεπανάληπτος εσπερινός. 15 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Fake News Radio 105,8 πρωινές διαδρομές. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και στον ήχο Σκάτζα Βάρδια, ο αγαπημένος μας ο Νικόλαος Σκλαβενίτης, φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα. Να σου πω, είναι όχι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Εντάξει, εδώ είμαστε λάτρεις του Πετρουλάκη, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Και σήμερα με ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο, νομίζω περιγράφει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, σατιρίζοντας βέβαια στον απόλυτο, στον υπερθετικό βαθμό, τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της αριστεράς. Είναι λοιπόν ο Αλέξο Τσίπρας στο μπαλκόνι και από κάτω είναι ο Σοκράτης Φάμελος. Νύχτα μαύρη με το φεγγάρι να έχει βγει, μισοφέγγαρο για την ακρίβεια, άλλα τα αστέρια στον ουρανό. Και ρωτάει ο Αλέξης Τσίπρας τον κύριο Φάμελο, κάτω από τον μπαλκόνι είναι ο κύριος Φάμελος, λέει: «Και γιατί να σε πάρω στο κόμμα, ρε Φάμελε?» Για να απαντήσει αποστομωτικά ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ: «Μα είμαι φίλος Θεοπούλας». Να είναι καλά ο Πετρουλάκης, είπαμε, το ξαναλέμε. Είπαμε μια εικόνα, ένα εκατομμύριο λέξεις.
1: Σχολιάζει αυτό το βιντεάκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Πρέπει να πούμε ως πρελούδιο στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων ότι στην στήλη που φιλοξενείται το σκίτσο του Πετρουλάκη και υπογράφει ο φίλος μας και πάντα έγκυρος Σταύρος ο Παπαντονίου, αναφέρεται ότι αναφέρονται τα αποτελέσματα κάποιων κρυφών μετρήσεων που γίνονται για λογαριασμό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται ότι αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα η κυβέρνηση με την καθημερινότητα, δηλαδή στο πεδίο της καθημερινότητας, αλλά αυτό δεν νομίζω χρειάζεται να το πούν οι δημοσκόποι. Δηλαδή πρέπει να μην μπορεί κανείς να αισθανθεί το στοιχειώδες δίπλα του για να μην το αντιλαμβάνεται.
1: Υπόθηκε χθες στην Πολιτική Επιτροπή ότι ο αντίπαλός μας ήταν προβλήματα. Ναι. Το έχουμε ακούσει τόσο.
0: Πόσο μάλλον η καθημερινότητα. Δηλαδή, εδώ νομίζω δεν χρειάζονται οι δημοσκόποι. Στο άλλο συμπέρασμα όμως, που καταλήγει ο δημοσκόπος που αναφέρει ο Σταύρος, υπάρχει ένα ενδιαφέρον. Ότι δηλαδή στις δημοσκοπήσεις που σε αυτές τις κρυφές όπου εμφανίζεται και ερώτηση για το κόμμα Σαμαρά, αυξάνεται η συσπήρωση στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αντί η Νέα Δημοκρατία να αποσυσπηρώνεται στην προοπτική δημιουργίας ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό το πράγμα είναι που οδηγεί και στην στρατηγική αντιμετώπισης του νέου εγχειρήματος, του κατά φαινόμενα, έτσι, νέου εγχειρήματος.
1: Υπάρχουν όλες τις πληροφορίες, ναι, μέχρι να το δούμε κι εμείς.
0: Με ένα τόνο προσωπικό, δηλαδή, τι λένε, και εδώ το έχουμε ακούσει πολλές φορές από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι η όποια κίνηση γίνει ουσιαστικά εξυπηρετεί προσωπικούς στόχους, δεν λέω αποθυμένα, είπα στόχους. Και δεν το πολιτικοποιούν το πράγμα μιλώντας, ας πούμε, όπως κάποιοι έσπευσαν να κάνουν αρχικά, για μια ακροδεξιά τάση, μια ακροδεξιά πολιτική και τα ρέστα.
1: Εξού και κρατούν αποστάσεις από αυτή τη φράση ότι είναι ακροδεξιός ο Αντώνης Σαμαράς. Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Χάρης Θεοχάρης το είπε.
0: Βγήκανε και κάποιοι άλλοι και το είπανε, να είμαστε ειλικρινείς. Βγαίνουν όμως τα στελέχη, τα κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, και το μαζεύουν αυτό. Και δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις όπως του Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος ούτως ή άλλως, εντάξει, δεν θα μπορούσε ποτέ να πει ότι είναι ακροδεξιός Σαμαράς.
1: Έτσι, και τον έχουμε ρωτήσει και εμείς πολλές φορές τι λέει για τον Αντώνη Σαμαρά. Ποτέ δεν θα μιλήσω, δεν σχολιάζω, ποτέ δεν θα μιλήσω με κακά λόγια.
0: Είπε ότι είναι λάθος το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος, αυτό λένε. Αλλά ναι, προσπαθούν να μαζέψουν αυτά τα περί ακροδεξιάς, διότι θεωρούν ότι η αντισυσπήρωση που προκαλεί αυτή η προοπτική δεν πρέπει να χαθεί σε καμία περίπτωση. Κλείνει παρένθεση, ενδιαφέρον αυτό.
1: Βέβαια, ρεπορτάζ, πολύ, και εστιάζουν στα προσωπικά χαρακτηριστικά που έχει η επιλογή κατεβάζω κόμμα, να κατεβάσω κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Εδώ, για να ενισχύσω αυτό, τι θα σου πω. Θυμάσαι ότι στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τι ήταν αυτό που μας λέγανε οι δημοσκόποι, ότι το ενδεχόμενο να ιδρυθεί κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά κυρίως θα πάρει ψηφοφόρους από το Βελόπουλο και από την Καριστιανού.
0: Ακριβώς, ναι. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Όλα αυτά είναι συζητήσεις. Ναι, υποθετικές. Τώρα, να πούμε δύο-τρεις άλλες ειδήσεις που έχουν τη σημασία τους, έτσι όπως τις διαβάζουμε τώρα το πρωί. Η μία έρχεται από τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου συνεχίζονται για δεύτερη μέρα οι ταραχές.
1: Μια επίσης έντονη πολύ. Είχαμε ταραχές και αυτό το βράδυ που πέρασε.
0: Και νομίζω ότι δύσκολα θα σταματήσουν οι ταραχές.
1: Υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο.
0: Έντονο
1: πολύ,
0: υπόβαθρο.
1: Πολύ. Δεν είναι μόνο ο Φάρατς που ανεβαίνει στις μετρήσεις εκεί που έχει πολλά αντιμεταναστευτικά χαρακτηριστικά. Έχουμε ακόμη πιο έχουμε δυνάμεις που μιλούν ακόμη πιο σκληρά. Και γι' αυτό και θεωρείται ότι μέσω κοινωνικής δικτύωσης γίνεται η.
0: Το παιχνίδι όλο αυτό, υποπτεύονται ακριβώς. Και αρχές. Ακριβώς.
1: Βέβαια. Ακριβώς. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε μάλλον τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τον Belfast.
0: Διαβάζουμε ότι 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους.
1: Γιατί βάζουν φωτιά σε σπίτια μεταναστών. Ναι, σε ξενώνες.
0: Σπίτια μεταναστών. Ότι η οικογένεια του τραυματία, του ανθρώπου που τραυματίστηκε, προς τιμήν τους οι άνθρωποι, ο άνθρωπος είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος.
1: Και σκεφτόμουν πόση γενναιότητα θέλει για να το κάνει αυτό.
0: Έκαναν έκκληση για τερματισμό των ταραχών, ζητώντας να μην τροφοδοτηθεί το μίσος και ο διχασμός μέσα στην κοινωνία. Όπως πολύ σωστά είπε η Μαρία, η αστυνομία θεωρεί ότι όλη αυτή η ιστορία των βιωτήτων οργανώνεται μέσω της κοινωνικής δικτύωσης. Αλίμονο, τι άλλο θα μπορούσε να γίνει, λέω τώρα εγώ. Λοιπόν, και
1: ουσιαστικά ακροδεξοί είναι αυτοί που διακινούν και ψευδείς ειδήσεις σε σχέση με την κατάσταση της υγείας και το περιστατικό, και γι' αυτό η οικογένεια του θύματος έκανε τις ανακοινώσεις, γιατί διακινούν ψευδείς ειδήσεις για το τι συνέβη τελικά, αλλά και για τις κινητοποίησεις.
0: Στη Γαλλία τώρα φαίνεται ότι αυτός ο αρχιδιαστραμμένος ο Πελικό έχει εμπνεύσει διάφορους άλλους, τέλος πάντων, αχαρακτήριστους, να το πω έτσι.
1: Διεστραμμένους επίσης.
0: Διεστραμμένους το λιγότερο.
1: Ναι.
0: Διαβάζαμε και μείναμε και δύο με το στόμα ανοιχτό ότι ένας άλλος συμπατριώτης του, ο οποίος επαγγέλλεται σωματοφύλαξ.
1: Α, σωματοφύλαξ. Ναι.
0: Σωματοφύλαξη.
1: Ναι, εγώ έκανα λάθος.
0: Κατηγορείται και δικάζεται ότι επίσης νάρκωνε και βίαζε τη σύντροφό του.
1: Έβλεπα τη συνέντευξή της.
0: Και είχε και διαδικτυακή επικοινωνία με τον ίδιο τον Πελικό.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Έβλεπα τη συνέντευξη της γυναίκας αυτής, με δάκρυα περιέγραφε το μαρτύριο που ζούσε.
0: Ναι.
1: Ή ανοίξαν στόματα. Η ιστορία και τις δείξεις και τις γενναιότητες της γυναίκας του Πελικό άνοιξε στόματα. Έκανε γυναίκες που από φόβο δεν μιλούσαν να μιλήσουν, βέβαια.
0: Ο ίδιος παραδέχτηκε τις κατηγορίες. Δηλαδή είναι από τις περιπτώσεις που μένεις με το στόμα ανοιχτό. Δικάζεται, συνεχίζεται η δίκη. Να δούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, εδώ τα δικά μας τα πιο ταπεινά, έχουμε σοβαρό πρόβλημα στην κίνηση, έτσι δεν είναι, Μαρία μου?
1: Έχουμε
0: πολύ κίνηση και στον Κηφισό και στην Αττική Οδό. Να δώσουμε μια εικόνα και να πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Βέβαια. Και να ξεκινήσουμε από τον. Στον Κηφισό και στην Αττική Οδό έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα. Στον Κηφισό το πρόβλημα ξεκινάει στο ρεύμα, καθόλου προς Πειραιά δηλαδή, σχεδόν μετά την Αττική Οδό και φτάνει μέχρι και την Ιερά Οδό, τη διασταύρωση Κηφισού με Ιερά Οδό. Πολύ κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου, από το ίδιο σημείο ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφεια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, τα περισσότερα προβλήματα ξεκινούν από την έξοδο για Φιλή και φτάνουν μέχρι και την. Έχουμε κάποιο τροχαίο, γι' αυτό έχουμε προβλήματα. Μέχρι το Μαρούσι, με τη Δουκίση Πλακεντίας, στη Δουκίση Πλακεντίας και στα δύο ρεύματα να έχουμε αυτή την ώρα πολλά προβλήματα. Στην Κηφισίας έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα προς Κηφισιά από το κέντρο της Αθήνας μέχρι το Χαλάνδρη και μετά βλέπω στο Άλσο Συγκρού να έχουμε πολύ κίνηση. Στο ρεύμα καθόδου είναι καλύτερη εικόνα. Στη Μεσογείο έχουμε πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου από το σταθμό του μετρό στο Χολαργό μέχρι και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όλοι οι δρόμοι σχεδόν γύρω από το κέντρο με κίνηση αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Η Ηλιουπόλεως με πολλή κίνηση και η Βουλιαγμένης και έχουμε πρόβλημα και στη Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα, το οποίο ξεκινάει περίπου από την Καλλιθέα και φτάνει μέχρι την Αθήνα. Και βεβαίως στην παραλιακή από την Γλυφάδα, το πρόβλημα από την Γλυφάδα
0: στα κατακόκκινα, όχι στα κόκκινα η παραλιακή,
1: μέχρι το λιμάνι του Πειραιά.
0: Μέχρι τον Πειραιά. Λοιπόν, για την Κιωδό είπαμε, έτσι.
1: Είπαμε
0: για την Κιωδό, ωραία. Μία ακόμη είδηση και πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ετοιμαζόμαστε καλά τώρα. Δεν είναι και τεράστια είδηση, το έχουμε νομίζω ακούσει και τις προηγούμενες μέρες, απλά τώρα επιβεβαιώνεται. Πάμε να αποκτήσουμε ως ανθρωπότητα τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο.
1: Ναι.
0: Παρά την κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Έλον Μάσκ είναι μια ανάσα από το 1-3. Σε ό,τι αφορά την περιουσία του.
1: Στα γεγονότα του Belfast, χτες παρακολουθούσα μια διαδικτυακή μέσω κοινωνικής δικτύωσης κόντρα με τον κύριο Στάρμερ.
0: Ναι.
1: Παντού. Όποια πέτα είναι να σηκώσει, ο Elon Musk είναι από κάτω.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε προς σελίδα εφημερίδων. Καθημερινή. Ναι. Έχει κύριο τίτλο. Πήραν έγκριση για δάνειο, αλλά δεν βρήκαν σπίτι. Έμειναν εκτός του προγράμματος Σπίτι μου 2.21.000 δικαιούχοι. Θέμα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Διαβάζω. Περισσότερο από τους μισούς δικαιούχους του προγράμματος Σπίτι μου 2 δεν κατόρθωσαν να βρουν κατοικία. Άλλη μια ένδειξη ότι το στεγαστικό στην Ελλάδα είναι πρόβλημα προσφοράς και όχι ζήτησης. Okay. Από τους 38.000 υποψήφιους αγοραστές που έλαβαν προέγκριση χρηματοδότηση από τις τράπεζες, μόνο 11.000 έχουν ολοκληρώσει την αγορά, εκταμιεύοντας τα ποσά που έχουν εγκριθεί. Άλλοι 6.000 βρίσκονται πολύ κοντά, καθώς έχουν βρει σπίτι που μάλιστα έχει ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και απομένουν να υπογράψουν τα συμβόλαια. Όμως, οι υπόλοιποι 21.000 έχασαν την ευκαιρία να γίνουν ιδιοκτήτες, αφού δεν βρήκαν ακίνητο. Νομίζω δεν χρειάζεται ιδιαίτερο σχολιασμό. Μιλάει από μόνο του.
1: Τα λέει μόνο του όλο το ρεπορτάζ.
0: Διαβάζουμε επίσης. Προχωράει με το νομοσχέδιο η Άγκυρα για την Γαλάζια Πατρίδα. Έτσι, ανεβάζει.
1: Χθες από τη συνάντηση Φιντάνα για να πετρίτη αυτό.
0: Σωστά. Ανεβάζει τους τόνους ο Ερντογάν. Διαβάζουμε επίσης. Μυστηριώδης Γερμανός στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο ρόλος ενός Γερμανού πολίτη που διέμενε σε σπίτι κρυσφύγετο των μελών του πυρήνα της Χαμάς Ελλάδα και Κύπρο και φέρεται να τους και δώσει χρήματα, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών. Και μία είδηση που εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα. Νέα εποχή για το Broadway της Πατησίων. Έτσι, επειδή μας θυμίζει λίγο τα νιάτα μας αυτή η ιστορία, το Broadway.
1: Για το Broadway, του Broadway,
0: ο οποίος ήταν κλειστός για πάρα πολλά χρόνια. Εκεί στη Συμβολή Πατησίων και Αγίου Μελετίου. Μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο θέατρο 800 θέσεων που θα ανοίξει το Δεκέμβριο, διατηρώντας την ιστορική του ταυτότητα. Εκεί περάσαμε τα νιάτα μας, έτσι, σε αυτές τις γειτονιές που σήμερα μοιάζουν να είναι, πώς το πω, εξωτικές για τους πιτσιρικάδες της νέας εποχής.
1: Ναι. Γίνεται όμως μια προσπάθεια να αναβιώσουν θερινά σινεμά, κινηματογραφικές αίθουσες, θέατρα, η οποία είναι αξιόλογη, Βασίλη.
0: Μάλιστα.
1: Bon, και βεβαίως ο Πάπας ευλόγησε την εμβληματική Σαγράδα Φαμίλια χθες.
0: Την ευλόγησε
1: τη Σαγράδα Φαμίλια. Απίστευτες σκηνές. Πάρα πολύ όμορφες.
0: Συγκίνησης.
1: Βέβαια. Λοιπόν, έλα να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα, η οποία πρώτο θέμα κάνει τις βάσεις. Mm-hmm. Πέφτουν οι βάσεις. Πανελλαδικές οι πρώτες εκτιμήσεις.
0: Εντάξει, σήμερα είναι λογικό να καταγράφονται πρώτες εκτιμήσεις.
1: Γιατί έχουν μια εικόνα από τα πρώτα γραπτά πια.
0: Υπάρχει τώρα μια εικόνα, ναι.
1: Ενώ την επομένη των εξετάσεων.
0: Ή την ίδια μέρα.
1: Ακριβώς. Τώρα πια έχουν μια εικόνα γιατί έχουν αρχίσει να
0: διευθύνονται. Αυτό είναι λογικό.
1: Εντάξει. Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο θέμα. Και για να δώσω και μια εικόνα του ρεπορτάζ, αυτό που μας λέει η εφημερίδα είναι ότι πέφτουν οι βάσεις σε όλα τα πεδία. Δεν χαλάμε. Βλέπω πρώτο επιστημονικό πεδίο δίνει πτώση. Και στο δεύτερο και στο τρίτο και στο τέταρτο όμως. Η πτώση στα ρετυρέ, βέβαια, πάντα η πτώση είναι στις πρώτες σχολές. Και αυτό λέει και το ρεπορτάζ. Στη Σαγράδα Φαμίλια, όταν ο Πάπας συνάντησε τον Γκαουντί. Εξαιρετική φωτογραφία. Και ακόμη, από το πολιτικό παρασκήνιο, σκληρή απάντηση από τον Μητσοτάκη στους δύο πρώην, από τη χθεσινή ομιλία στην Πολιτική Επιτροπή. Η αναθεώρηση τελειώνει πριν καν αρχίσει, γιατί αυτές είχαμε τη συνεδρίαση στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Τώρα, η απογευματινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο. Η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον Σαμαρά. Είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας. Το μήνυμα της μονής κάλπης για αυτοδυναμία και επίθεση στο θίασο της αντιπολίτευσης. Και ένα απόσπασμα από την ομιλία Μητσοτάκη. Όσοι από την ασφάλεια του καναπέ αμφισβητούν τον πατριωτισμό της ευθύνης, πνίγονται μόνοι τους σε ήρεμα νερά. Διαβάζουμε επίσης τι είπαν Γεραπετρίτη Φιντάν, απειλές Ερντογάν με πρόσχημα την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία θα αντιδράσει με σκληρό τρόπο εάν θεωρήσει ότι απειλούνται τα δικαιώματά της στην περιοχή. Μία ακόμη πολύ σημαντική είδηση, Μαρία μου, νομίζω θα ασχοληθούμε και εμείς τις επόμενες μέρες. Δεν είναι θέμα το οποίο βάσει τόση επίγει για σήμερα ή αύριο, είναι όμως ένα τεράστιο θέμα. 500 κλίνες ανακουφιστικής φροντίδας στη χώρα μας. Πρώτη μεγάλη δημόσια μονάδα ιδιωτικής χορηγίας, πολύ σύντομα θα αποτελεί πραγματικότητα.
1: Βέβαια. Ίσως
0: τεραστίων διαστάσεων
1: πολύ.
0: Θέμα.
1: Πολύ.
0: Έτσι.
1: Σε ένα πεδίο που ήμασταν πίσω.
0: Λοιπόν, αύριο κιόλας, ναι. Με ενημερώνω ότι αύριο θα έχουμε.
1: Ναι.
0: Διαβάζουμε επίσης τελεσίγραφο Πολάκη Παπά στον Φάμελο, αυτό που σας λέγαμε νωρίτερα. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές, επίσης σας τα έλεγε η Μαρία νωρίτερα. Ανδρουλάκης για Δούκα. Πιέζεται και προαναγγέλει διαγραφές ο κ. Ανδρουλάκης. Και έκρηξη ρατσιστικής βίας στο Μπέλφαστ. Μια αλήθεια εκπληκτική φωτογραφία από τις ταραχές και τις άγριες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών στην πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας.
1: Μα θυμίζει άλλες εποχές. Αυτό το πογκρόμ και οι φωτιές στα σπίτια μεταναστών θυμίζουν άλλες εποχές. Λοιπόν, να πάω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Ναι.
1: Επιστρέφεται ότι απαράδεκτη είναι ο τίτλος. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία επέβαλε χθες στη Βουλή την εκκίνηση της διαδικασίας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί σε χρόνο ρεκόρ και πριν από τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Έρχονται και άλλες πολιτικές παραιτήσεις. Τα πλοκάμια της γαλάζιας Λερναία Σίδρα στο ΤΕΕ και στο Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Παγκόσμιο κύπελλο 2026. Αρχίζει το μάτς στη σκιά του Τραμπ. Μπάσκετ, ραντεβού στο Φαλήρο.
0: Ραντεβού στο Φαλήρο το Σάββατο.
1: Ναι.
0: Πρώτο Θεός, καλά να είμαστε.

0: Βάζουμε επίσης στον ριζοσπάστη, στην πρώτη σελίδα, στοιχεία για τον πληθωρισμό, απλησίασε στις τιμές σε βασικά αγαθά και τα χειρότερα είναι μπροστά. Και άνθρωποι της τέχνης, των γραμμάτων και των τεχνών, εκατοντάδες υπογραφές στο κείμενο καταδίκης των δηλώσεων Φωτίλα κατά του ΚΚΕ.
1: Μάλιστα, να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Πρώτο Βεβαίως. Θέμα, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Τα μηνύματα Μητσοτάκη σε πολίτες και κόμματα. Δεύτερο θέμα, μετά από 144 χρόνια ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια, το εμβληματικό έργο του Γαουντί στη Βαρκελόνη. Τρίτο θέμα, χάος στο Μπέλφαστ. Και ακόμη, παράταση για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Άντε πάλι, άντε άλλη μια χρονιά παράταση. Μα αρχίσουν οι φωτιές, να το κάνεις να καθαριστούν μετά τα οικοπαίδα.
0: Για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι, για να θυμηθούμε.
2: LT News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, διάβασε ελεύθερο τύπο. Εγώ νομίζω πάω στη Δημοκρατία. Καλά τα λέω.
1: Να πας, ναι. Πολύ καλά τα λέω.
0: Η Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο αυξήσεις πρόκλησης στους αρχιερείς. Διπλασίασαν το μισθό τους, ενώ οι απλοί ιερείς παίρνουν ψίχουλα. Λέει.
1: Μάλιστα.
0: Σύμφωνα με έρευνα της εφημερίδας, οι αποδοχές τους είναι πλέον ψηλότερες ακόμη και από ανώτατου δικαστικού και στρατιωτικούς, τη στιγμή που οι ιερείς αλλά και οι άλλοι μισθωτοί αμείβονται με μισθούς που δεν επαρκούν να βγάλουν το μήνα. Έντονες αντιδράσεις πιστών και κλήρου. Ερώτηση: ζήτησε η Εκκλησία τη συγκεκριμένη ρύθμιση ή είναι η κυβερνητική πρωτοβουλία? Ποια είναι τα κριτήρια? Ερώτηση από την εφημερίδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Διαβάζουμε επίσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία: ακρίβεια χωρίς φρένο, οι τιμές στο 5,2%, ο πληθωρισμός.
1: Να περάσει εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Ναι, τσακίζει, ναι, την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Απλησίασαν τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Αυξήθηκε δραματικά και είναι απλησίαστο το κόστος αγοράς κατοικίας.
0: Μάλιστα. Και εγώ τώρα έρχομαι στην Εστία. Έχει κύριο τίτλο «Η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα». Εμείς, η Ελβετία είναι η χώρα των δημοψηφισμάτων, ναι, ως γνωστόν, ναι, έτσι. Δηλαδή γίνεται δημοψήφισμα για το αν θα πρέπει και να αυξήσουμε μια λεωφοριακή γραμμή, την ναι, συχνότητα των λεωφορείων σε μια λεωφοριακή γραμμή, έτσι.
1: Τα σημαντικά θέματα δεν τίθενται σε δημοψήφισμα.
0: Ναι. Η Ελλάς λέει ως γενέτρια της δημοκρατίας, πότε θα βάλει τους πολίτες στην εξίσωση? Θα ας πούμε τώρα τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελβετία. Με ερώτημα αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια, το λέει στον υπότιτλο. Ευρωπαϊκή ατζέντα πλέον το μεταναστευτικό, το αγαθό της ασφάλειας κρίσιμο για τη συνοχή των δυτικών κοινωνιών. Βάζει σε ερώτημα η Ελβετία σε δημοψήφισμα, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Όπως είπαμε, είναι χώρα που διατηρεί τη συνοχή της μέσω δημοψηφισμάτων η Ελβετία, στα οποία δημοψηφίσματα συμμετέχει μια πολύ μικρή μερίδα του λαού της χώρας, πια είναι κουρασμένη, ναι, πάρα πολύ από αυτή τη συνεχή διαδικασία.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα, εμπροκειμένου, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο βάζουν σε ερώτημα οι πολιτικοί ηγέτες της Ελβετίας, είναι εάν θα πρέπει ή όχι ο πληθυσμός της χώρας να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια. Λόγω των μεταναστευτικών ροών,
1: ναι,
0: ή των εγκαταστάσεων, της εγκατάστασης μεταναστών στη χώρα. Εκεί βασίζεται η εφημερίδα Εστία και βάζει το θέμα.
1: Μάλιστα. Εγώ θα πάω στην εφημερίδα Ποντίκη εβδομαδιαία. Σήμερα κυκλοφορεί και έχει ένα ενδιαφέρον πρωτοσέλιδο. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει λυπή. Και έχει μια ζυγαριά,
0: ναι,
1: που από τη μια είναι τα πλεονεκτήματα για να γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο,
0: ναι,
1: και την άλλη τα πλεονεκτήματα για την κυβερνητική παράταξη και τον πρωθυπουργό να γίνουν άνοιξη του 27. Και τα απαριθμεί κιόλα.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε στη συνέχεια. Το μανιφέστο τέλος κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Τα ενία στη νέα γενιά». Είναι μια φωτογραφία από μια θερμή χειραψία και μια αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη χτες. Μήνυμα ανανέωσης και ενότητας, η εκλογή Κυρανάκη, θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. 8:53 πρώτα λεπτά η ώρα. Έτσι έχουν τα πρωτοσέλιδα και εμείς θα πάμε γρήγορα τώρα να συναντήσουμε την ανταποκρίτριά μας. Έχει πέσει γραμμή.
1: Θα την έχουμε
0: έχει πέσει
1: λίγο.
0: Γραμμή, μάλιστα. Μάλιστα, την Ελβίρα την Κρίθαρη, η οποία έχει την τιμητική της, γιατί γιορτάζει από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Γιορτάζει σήμερα, γιορτάζει όμως σήμερα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης.
0: Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης,
1: ο
0: οποίος επισκέπτεται την Ήμβρο.
1: Γιορτάζει την ονομαστική του γιορτή στην Ήμβρο.
0: Στην πατρίδα του, την ιδιαίτερη, έτσι δεν είναι?
1: Τι ωραίος συμβολισμός. Ναι. Θα την έχουμε σε λίγο την Ελβίρα, βρίσκεται και εκείνη στην Ήμβρο.
0: Την έχουμε ήδη. Ελβίρα, καλημέρα, χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά και στον Πατριάρχη. Μάθαμε ότι γιορτάζει σήμερα κι εσύ. Έτσι δεν είναι?
3: Ευχαριστώ πολύ. Ναι.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
3: Είστε καλά. Και Καλημέρα, καλημέρα από την Ήβρο. Να είστε καλά. Βλέπω αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο του Οικουμενικού Πατριάρχη να κατευθύνεται προς την Εκκλησία, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική λειτουργία. Θα χωροσαπτήσει ο ίδιος.

0: Είναι μια πολύ όμορφη. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι μέρες στην Ύμβρο. Έχει έρθει ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Τρίτη. Έτυχε θερμής υποδοχής εδώ στο νησί από τα παιδιά του νησιού, τα οποία τα ευλόγησε. Μιλάμε για μια κοινότητα 600 περίπου Ελλήνων στην Ύμβρο αυτή τη στιγμή.
1: Δεν είναι λίγοι.
0: Οι οποίοι υποδέχονται. Καθόλου λίγοι. Καθόλου λίγοι, αν λάβουμε ως δεδομένο τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες στο νησί. Υποδέχονται βέβαια το τέκνον της Ύβρου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, με διθυράμβους και με πολύ μεγάλη ζεστασιά. Επιστρέφει και εκείνος στη γενέτειρά του, στον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε. Πήγε δημοτικό σχολείο και βέβαια όποτε επιστρέφει ο Πατριάρχη στον τόπο του, έτσι συγκινείται και βρίσκεται και πάλι στα γνώριμά του μέρη και είναι ένας ξανανιώνει, ξαναζεί. Είναι ούτως ή άλλως βέβαια είναι ένας ακμεότατος. Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Και
2: σου λένε χρόνια πολλά εδώ μεταξύ.
0: Καλημέρα από την Ύβρο, να είστε καλά. Βλέπω αυτή τη στιγμή το αυτοκίνητο του Οικουμενικού Πατριάρχη να κατευθύνεται προς την εκκλησία, όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί η πανηγυρική λειτουργία. Θα χωροστατήσει ο ίδιος. Είναι μια πολύ όμορφη. Είναι πολύ όμορφες αυτές οι μέρες στην Ύβρο. Έχει έρθει ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης από την Τρίτη. Έτυχε θερμής υποδοχής εδώ στο νησί από τα παιδιά του νησιού, τα οποία τα ευλόγησε. Μιλάμε για μια κοινότητα 600 περίπου Ελλήνων στην Ύμβρο αυτή τη στιγμή, οι οποίοι υποδέχονται καθόλου λίγοι αν λάβουμε ως δεδομένο τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες στο νησί. Υποδέχονται βέβαια το τέκνον της Ύβρου, τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
1: Ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει ίσως μια καθυστέρηση. Πάντως θα παρακαλέσω να κλείσουμε τη γραμμή και να επικοινωνήσουμε εκ νέου με την Ελβίρα, η οποία. Γιατί
2: ξανακούμε
1: τη συνομιλία μας. Προφανώς. Δεν ξέρω, ο δαίμον της παρακολουθήσεως, δεν ξέρω. Ο δαίμον των επικοινωνιών. Πάντως αυτό ομολογώ δεν μας έχει ξανασυμβεί. Μιλούσαμε με την Ελβίρα και ξανακούσαμε στον αέρα δεύτερη φορά όσα μας έλεγε πριν
2: στην επικοινωνία μας.
1: Είναι λίγο...
2: Χωρίς να κοπεί τηλεφωνική γραμμή, χωρίς τίποτα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Θα το δούμε, εντάξει.
1: Θα το δούμε.
2: Μας μετέφερε πάντως το κλίμα από την Ύμβρο.
1: Τα τεζαβού, ας πούμε, το λες αυτό. Τεζαβού το λες και αυτό.
2: Πολύ σύντομα, ναι. Λίγα λεπτά. Εντάξει. Ναι.

0: Λοιπόν, κανείς μας δεν έχει καταλάβει τι έγινε.
1: Εκείνο έπεσε το οποίο γραμμή και μας... ακούσαμε ξανά τη συνομιλία μας.
0: Ελβίρα μου, εάν ακούσεις αυτό που συνέβη, ή θα σε πιάσουν τα γέλια ή τα κλάματα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τηλεπικοινωνίες. Ναι.
2: Λοιπόν, θα το πω τώρα. Εντάξει, το έχω πει και στον αέρα. Συμβαίνει τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω πού να το αποδώσω. Δεν θέλω να το αποδώσω το χειρότερο σενάριο.
0: Όχι, βέβαια.
1: Ούτε
0: καν πήγε το μυαλό μας.
2: Κάνω αυτή τη σκέψη πολύ έντονα. Πέφτουν όλες οι συνδέσεις. Έπεσε το πρωί γραμμή στις συνδέσεις, στην πρωινή εκπομπή. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα το ίδιο πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζω. Να ξέρετε, δεν είναι, μου είπαν από την παραγωγή ότι ακούστηκε ξανά η δεύτερη. Δεν είναι.
1: Κανονικά ηχογραφημένη.
2: Είναι live εδώ που βρισκόμαστε. Ναι,
0: κάποιο ηχογραφεί. Δεν ξέρω αν κάποιο ηχογραφεί. Δεν ξέρω. Το δούμε, ναι.
2: Τέλος. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, έλεγα λοιπόν ότι αναχώρησε ο Πατριάρχης για την Εκκλησία.
0: Ναι. Οπ.
1: Πάλι χάθηκε. Άστο. Πάλι κόπηκε η γραμμή.
0: Θα δούμε αν στο διάστημα το οποίο απομένει μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη σύνδεση. Εάν δεν τα καταφέρουμε, ο Θεός μαζί μας.
1: Και
0: μαζί
1: σας
0: πήρατε μια γεύση.
1: Και εμείς και εσείς. Λοιπόν, πάμε. Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων. Θα κάνουμε την έρευνά μας. Εννοείται την Ελβίρα, ελπίζουμε να καταφέρετε να ακούσετε την επόμενη ώρα.
1: Και να μην ακούσετε ξανά την ίδια συνομιλία.
0: Ναι. Ή στο Δημήτρη τον Πετρόπουλο, ή σε εμάς. Θα δούμε. Α, σήμερα ναι, κάναμε ένα λάθος. Ναι, δεν είναι ο Πετρόπουλος σήμερα. Ο Δημήτρης.
1: Είναι ο Δημήτρης
0: Σωτάκης. Ήταν μαζί σας. Ναι,
1: εκτάκτος. Ήθελα να την ακούσετε εκεί μαζί μας.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Γεια σας.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
2: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
1: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
2: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
1: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
3: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου. Σαν το νερό δεν έχει.
4: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν. Είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης στα στενά του Ορμούς. Με κοινή ανακοίνωσή τους που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, απαιτούν από το Ιράν να βάλει τέλος στις επιθέσεις εναντίον Ιρανών αντιφρονούντων, δημοσιογράφων και μέλη εβραϊκών ή ισραηλιτικών κοινοτήτων στα εδάφη τους. Ο Πρωθυπουργός έδειξε προς τις κάλπες του 2027, θέτοντας το κόμμα σε άμεση εκλογική ετοιμότητα. Ο νέος γραμματέας Κωνσταντίνος Κυρανάκης ανέλαβε καθήκοντα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να επανέλθει σε επαφή με ψηφοφόρους που ενδεχομένως έχουν απομακρυνθεί. Εκλογές το 2027, ξεκαθάρισε. Είμαστε σημείωσε στην τελική ευθεία. Κάθε ημέρα μετράει. Περιγράφοντας τους τέσσερις άξονες που συγκροτούν την ισχυρή Ελλάδα, είπε ότι αυτοί αποτελούνται από δυναμική οικονομία, ευημερεύουσα κοινωνία, θωρακισμένη άμυνα, αποτελεσματική διπλωματία. Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, έκανε λόγο για θείασο που δεν θέλει να κυβερνήσει, αλλά να εξαντλήσει τη χώρα. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και το γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατά εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή πυρομαχικών. Δύο σεισμικές δονήσεις με διαφορά λίγων λεπτών σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην Εύβοια. Ο πρώτος σεισμός με μέγεθος 3,6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, ο δεύτερος 3,3 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Θα εξεταστούν σε 4 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη και πρόσχερες νεφώσεις σήμερα, τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, τοπικά στο Αιγαίο εξυποφόρε, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105.

Εδώ είμαστε, πρωινές διαδρομές, μέρος δεύτερον, Earth News Radio. Ακούτε από 105,8, πρωινές διαδρομές, Μαρία Γεωργίου, Βασίλης Αδαμόπουλος. Στα μικρόφωνα ο Νικόλαος Σκλαβενίτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Και εσείς μας στέλνετε τα μηνύματά σας για να μπείτε στη συντροφιά μας με δύο επιλογές. Η μία μέσω Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio, δύο λέξεις, Έρνιση μία, Radio ή άλλη, ήδη έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Η άλλη μέσω Facebook, μέσω της σελίδας στο Facebook, Πρωινές Διαδρόμες, και του Messenger.

0: Εδώ είμαστε 9 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα. Ed News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Τα είπες εσύ πριν από λίγο. Να τα ξαναπώ κι εγώ, να τα επιδώσουμε.
1: Βέβαια. Και να τα ακούσουμε κανονικά δεύτερη φορά, όχι
0: υπογραφημένα. Η Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή.
0: Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Να σου πω να πούμε σήμερα κάποιο μήνυμα όμως, κάποια μηνύματα,
1: ναι,
0: γιατί έχουμε παραπονεμένους
1: και
0: δικαίως. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber. Πληκτρολογείτε στην αναζήτηση του Viber πρωινές διαδρομές. Πρωινές διαδρομές με. Όχι μωρέ, του Viber. Air News Radio πληκτρολογείς. Με μπέρδεψες.
1: Δεν είπα και τίποτα. Air News Radio.
0: Στο Viber πληκτρολογείς Air News Radio. Air News η πρώτη λέξη, Radio η δεύτερη. Μπαίνει στην πλατφόρμα και μα στέλνει το μήνυμά σου.
1: Το πρωινές διαδρομές είναι για το Facebook.
0: Ναι.
1: Άλλη επιλογή. Μέσω του Messenger θα μα στείλετε το μήνυμά σα.
0: Το σχόλιο, την παρατήρησή σα. Ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σήμερα μεγάλη μέρα, μεγάλη γιορτή, γιορτή του ποδοσφαίρου, ανοίγει αυλαία για το Μουντιάλ του 2026 με έναν αγώνα έτσι ιδιαίτερα, πώς θα το πω τώρα, αδιάφορο για μας, αλλά εμβληματικό για όλους τους υπόλοιπους, στο Μεξικό κόντρα στη Νότια Αφρική στις 10 ώρα το βράδυ.
1: Πάντα οι πρώτοι αγώνες, εκτός από όταν έχει συγκεκριμένες ομάδες, είναι λίγο πιο αδιάφοροι. Όσο πλησιάζουμε, όσο προχωράμε,
0: ναι,
1: τόσο αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, έχουμε κάνει κρατήσεις στις πιτσαρίες της γειτονιάς, γιατί το πιο δύσκολο πράγμα να βρεις, ας πούμε, αυτές τις ημέρες και για τις επόμενες μέχρι την ολοκλήρωση του Μουντιάλτα είναι. Ναι. Πρέπει να έχεις κάνει κράτηση από νωρίς.
1: Μην τσακωθούμε τώρα με τους ακρότες από τη Βόρεια Ελλάδα, τι εννοούμε, σουβλάκι, καλαμάκι κτλ. Ας την αφήσουμε τη συζήτηση. Ό,τι θέλετε να παραγγείλετε.
0: Μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου εδώ στην ΕΡΤ, βέβαια, εννοείται. Και η τελετή έναρξης και οι αγώνες όλοι. Το Μουντιάλ τα λέμε όλες αυτές τις μέρες. Επιστρέφει σπίτι του. Επιστρέφει εδώ στην δημόσια ραδιοτηλεόραση. Και ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι μπαίνει σε νέα διάσταση, ιδιαίτερα για όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο. Όσες και όσους αγαπούν το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, πια γιατί αυτά τα τετριμένα και εσείς κορίτσια να πάτε βόλτα να.
0: Αυτά είναι σεξιστικά πια. Είναι. Τα πάμε από χτες.
1: Και τετριμένα, γιατί πια οι γυναίκες παρακολουθούν ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Να τα αφήσουμε αυτά, να τα αφήσετε αυτά. Και βεβαίως υπάρχουν προβλέψεις στοιχηματικές. Τώρα θα τα λέμε σιγά-σιγά. Mm-hmm. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει και αυτές τις προβλέψεις. Μέχρι η Goldman Sachs έκανε προβλέψεις για τους νικητές. Αλλά μην πούμε από την πρώτη μέρα.
0: Λοιπόν, κατά τα λοιπά, κίνηση πολύ και μεγάλη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, παραμένουν τα προβλήματα. Σας ενημερώναμε πριν από 20-25 λεπτά περίπου. Ναι, τα μεγαλύτερα προβλήματα θα τα πω περιγραφικά στον Κηφισό, στην Αττική Οδό, Ιερά Οδό και Παραλιακή.
0: Mm-hmm. Σε επίπεδο έκθεσης ιδεών που λέει και ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, έχουμε τρεις πρωτοβουλίες. Έτσι ακριβώς το είπε, έκθεση ιδέων, δεν το λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Έχουμε, λέει, τρεις πρωτοβουλίες για παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάση στο κυκλοφοριακό στην Αθήνα. Τρεις παρεμβάσεις. Η παράκαμψη του Κηφισού.
1: Με ναι. Υπογειοποίηση, επειδή μελετούσα χθες αυτά που είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Έχει πολύ ναι. ενδιαφέρον πόσα χρόνια.
0: Κορυφαία προτεραιότητα.
1: Πόσο χρόνο χρειάζεται, βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά.
0: Ναι. Η διαχείριση, λέει, της κίνησης εκεί και η σύνδεση με την Κατεχάκη. Σύνδεση Κατεχάκη-Καρέα μέσω τούνελ με τη Βουλιαγμένης.
1: Τώρα μπορεί να.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για. Είναι πάρα πολύ μεγάλο έργο.
0: Ναι.
1: Κάντο εικόνα. Προσπάθησα αυτή να το κάνω εικόνα. Τι ακριβώς εννοώ.
0: Διαβάζω. Παράκαμψη Κηφισού, σύνδεση των αξώνων Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου, χωρίς, όπως γίνεται σήμερα, να περνούν τα οχήματα από το κέντρο της Αθήνας. Τα πρώτα έργα.
1: Σε μια προσπάθεια να αποσυμφορηθεί το κέντρο.
0: Ναι.
1: Προφανώς.
0: Το δεύτερο, η διαχείριση κυκλοφορίας στον Κηφισό. Πώς θα γίνει αυτό τώρα, θα ξαναφέρουν τα.
1: Θυμάσαι ότι εδώ υπάρχουν διάφορες
0: μοτοσυκλέτες που έλεγε ο κύριος Οικονόμου.
1: Φαντάζομαι.
0: Μοτοσυκλέτες Τρογιάς πάνω κάτω.
1: Και το αποτέλεσμα δεν είδαμε. Δεν ξέρουμε αν πλησίασαν οι μοτοσυκλέτες, βέβαια. Θυμάσαι ότι εδώ υπάρχει μια πρόταση να φύγουν τα φορτηγά από τον Κηφισό.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Το τρίτο είναι η αποσυμφόρηση του νότιου άξονα, ιδιαίτερα μετά τα έργα που εξελίσσονται στο Ελληνικό και η σύνδεση τη Κατεχάκη-Καρέα. Μέσω τούνελ με τηλεοφόρο Βουλιαγμένης.
1: Πάντως τα έργα ξεκίνησα για λίγους μήνες.
0: Ίσως τα εγγόνια μας.
1: Ναι.
0: Λέω τώρα εγώ.
1: Έχουν περάσει πολλοί μήνες και η κίνηση και το πρόβλημα παραμένει, βέβαια.
0: Σε πολιτικό επίπεδο τα λέγαμε και την πρώτη ώρα. Επιγραμματικά να πούμε και τώρα ότι ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής. Πολιτική Επιτροπή δεν είναι, γιατί μπερδεύουμε.
1: Ναι, πολιτική γραμματεία.
0: Αυτό, ναι. Όπου εξελέγει ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης στη θέση του γραμματέα. Έθεσε την Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα, λέγοντας ότι ο δρόμος προς τις εκλογές, η πορεία προς τις εκλογές είναι μαραθώνιος, αλλά ο μαραθώνιος κερδίζεται από τα πρώτα μέτρα.
1: Λέγοντας ότι η Κυριακή, η πρώτη Κυριακή, οι επιλογές είναι για την πρώτη Κυριακή. Αυτή θα φέρει την αυτοδυναμία.
0: Στο Πασόκ είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Εξακολουθούν να είναι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Έχουμε και απειλές τώρα.
1: Βέβαια, στέλνει τα μηνύματά του ότι όσοι βγαίνουν εκτός γραμμής υπάρχουν και διαγραφές. Αλλά υπάρχει και ο κ. Νίκος Παπανδρέου από την άλλη που λέει: οι δεσμεύσεις του συνεδρίου είναι για την πρώτη Κυριακή. Μετά το βλέπουμε.
0: Ακόμη ωραιότερη ατμόσφαιρα στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου έχουμε άγρια κόντρα ανάμεσα στον κύριο Πολάκη και τον κύριο Παπά από τη μία μεριά και τον κύριο Φάμελο από την άλλη, για το τι μέλη γενέστε στον ΣΥΡΙΖΑ. Του στέλνουν τελεσίγραφο λέγοντας ότι πρέπει να παρουσιαστεί η συμφωνία ή εμπασιτό στο κείμενο διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Διότι αλλιώς ούτε λίγο ούτε πολύ όλες αυτές οι κινήσεις με τους βουλευτές ή τα στελέχη να περιφέρουν τις έδρες προς εκχώρηση θυμίζει τυχοδιοκτικές τακτικές.
1: Μια προβληματική εικόνα.
0: Ναι.
1: Είναι τώρα δεύτερο κόμμα για ανεξάρτητη να θυμίσουμε στη Βουλή.
0: Δεύτερο κόμμα, ναι. Ενώ την ίδια στιγμή γερά έχει μπει στην μάχη και η κυρία Μαρία Καριστιανού με το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Χθες έκανε μια δήλωση για τα εθνικά θέματα που συζητήθηκε πάρα πολύ.
1: Και σήμερα συζητήθηκε.
0: Και σήμερα και τρολαρίστηκε και πάρα πολύ, για να τα πούμε έτσι, τα πράγματα με το όνομά της. Τώρα που μας ακούει και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Θανάσης Αυγερινός. Πάρα πολύ αγαπητός. Τώρα πρέπει να μιλήσουμε στον πληθυντικό για λόγους τάξης και αρχής. Με τον Θανάση γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, είμαστε στην Άλφη, είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους συναδέλφους, ο οποίος υπηρετεί το ρεπορτάζ
1: αρκετές
0: δεκαετίες εκεί, ναι, ως ανταποκριτής στη Μόσχα. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού είπε ότι όταν θα πας να συζητήσεις με την Τουρκία πρέπει να κάνεις ψυχανάλυση των ανθρώπων με τους οποίους θα βρεθείς. Αυτό είπε.
1: Να, τώρα ο κύριος Αυγερινός θα μας πει τι εννοούσε.
0: Ακριβώς. Κύριε Αυγερινέ, αγαπητέ Θανάση, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Υπάρχει και ο ενικός της ευγενίας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Θανάση μου. Λοιπόν, άρα, να ξεκινήσουμε ζητώντας σου ευθέως ένα σχόλιο για αυτή τη δήλωση, για την ψυχανάλυση, διότι νομίζω ο Ερντογάν, είπανε κάποιοι, το άκουσες και εσύ και το διάβασες, είμαι σίγουρος, μόνο ψυχανάλυση δεν θα δεχόταν να του κάνεις.
2: Φαντάζομαι ότι όλοι καταλαβαίνουμε πως αυτό που είπε η κυρία Καριστιανού είναι ότι πρέπει να υπάρχει πολύπλευρη προετοιμασία από την ελληνική πλευρά κάθε φορά που υπάρχει οποιοδήποτε είδους επικοινωνία, επαφή, συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με την τουρκική πλευρά, αλλά και όχι μόνο, φαντάζομαι, με οποιονδήποτε συνομιλητή μας. Άλλωστε, η μελέτη του συνομιλητή της ελληνικής πλευράς από οποιαδήποτε πλευρά με κάθε μέσο είναι, νομίζω, μια κλασική προετοιμασία που γίνεται από οποιαδήποτε διπλωματική ή πολιτική αντιπροσωπεία κάθε φορά που υπάρχουν διεθνούς επιπέδου συνομιλίες. Δεν νομίζω ότι είπε κάτι.
1: Οπότε το ψυχανάλυση έγκυται σε αυτό. Το ψυχανάλυση έγκυται σε αυτό ότι πρέπει να τον έχεις διαβάσει καλά, γιατί θα έχεις δει και εσύ ότι ποικιλοτρόπος έχει ερμηνευτεί σήμερα.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά βέβαια δεν είναι η μόνη θέση που εκφράζεται ή η μόνη δήλωση που γίνεται από την πλευρά του κινήματός μας ή της κυρίας Καριστιανού που σχολιάζεται με έναν τρόπο που θα έλεγα ακραία υπερβολικό, γιατί φαντάζομαι αν σχολιάζαμε με τον ίδιο τρόπο κάθε λέξη και κάθε δήλωση των πολιτικών που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα θα γεμίζαμε πολύ περισσότερες σελίδες. Κατανοώ ίσως εν μέρη το φαινόμενο. Είναι προφανές ότι οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοι πρέπει να εξηγήσουν με κάποιο τρόπο, να αναλύσουν, να περιγράψουν αυτό το νέο φαινόμενο που υπάρχει στην πολιτική μας ζωή. Το γεγονός δηλαδή ότι οι πολίτες της χώρας αυτής, ακριβώς επειδή ένα μεγάλο κομμάτι δηλαδή πολιτών, ακριβώς επειδή δεν είναι πλέον ικανοποιημένοι από τη διαχείριση που γίνεται στα πολιτικά μας πράγματα από τους επαγγελματίες πολιτικούς, συσπυρώνονται για να δημιουργήσουν αυτό που είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία. Ξέρετε, κάπου αλλού έχουμε πει ότι θεωρούμε όλοι εμείς ότι η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήσουμε στα χέρια μόνο των επαγγελματιών πολιτικών, οι οποίοι έχουμε δει που έχουν οδηγήσει τα πράγματα.
1: Ωστόσο, βλέπω ότι ο στόχος του κόμματος, της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, είναι η πρωτιά. Είναι να είναι πρώτο κόμμα. Και θεωρώ ότι είναι δικαιολογημένα και τα ερωτήματα γύρω από τα πρόσωπα. Δηλαδή, ας κάνουμε μια υπόθεση ότι θα είναι πρώτο κόμμα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Με ποια πρόσωπα, με ποιους, με ποιο πρόγραμμα?
2: Ξέρετε, είμαστε ένα κόμμα 20 ημερών, αν μετρήσουμε από την ημερομηνία όχι καν της επίσημης κατάθεσης των σχετικών εγγράφων στον Άριο Πάγο, τότε θα ήμασταν ακόμη λιγότερο ημερών, αλλά μετρώντας έστω από την ημέρα της ιδρυτικής μας διακήρυξης. Δεν είδα να δημοσιεύονται στον τύπο ή να σχολιάζονται αναλυτικά οι θέσεις της πολυσέλιδης ιδρυτικής μας διακήρυξης. Εκεί υπάρχουν 20 σημεία που αφορούν όλο το εύρος της πολιτικής του κράτους μας. Υπάρχουν θέσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα και αυτή τη στιγμή τελειοποιούνται από τις...
1: Άρα να περιμένουμε πρόγραμμα, θα είναι το πρόγραμμα αυτό.
2: Ναι, αυτό έχει ανακοινωθεί ότι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες και οι συνάδελφοι το πρόγραμμα. Έχω δει πολλές από αυτές τις ομάδες που συνεργάζονται, πολλές από αυτές είναι και διακλαδικές, ακριβώς διεπιστημονικές, γιατί είναι επιστήμονες, ειδικοί, εμπειρογνώμονες, άνθρωποι των αγώνων και των του συνδικαλιστικού αγώνα και όχι μόνο, δηλαδή είναι εκπρόσωποι όλων των οργανώσεων και φορέων που ενδιαφέρουν. Έχω δει ανάμεσά τους επιτιμή πρέσβης. Κάποια ονόματα είναι γνωστά, κάποια δεν είναι ακόμη γνωστά.
1: Άρα να περιμένουμε και άλλα ονόματα. Να περιμένουμε και άλλα ονόματα να ανακοινωθούν.
2: Έχω δει πολλούς απόστρατους των ενόπλων δυνάμεών μας και όλων των σωμάτων ασφαλείας. Έχω δει αναλυτές οι οποίοι προφανώς θα τους γνωρίσετε και ήδη νομίζω αρκετοί από τους συναγωνιστές στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία έχουν μιλήσει σε διάφορα μέσα ενημέρωσης. Κάποιοι από αυτούς είναι γνωστοί από παλιότερα κόμματα, γιατί έχουν φυτέψει όλοι μας έχουμε ένα παρελθόν και μια ιστορία. Κάποιοι άλλοι δεν έχουν ποτέ ασχοληθεί με την
1: Ωστόσο,
2: πολιτική.
1: Θα περιμένουμε και συγκεκριμένα και θέσεις για συγκεκριμένα θέματα. Για παράδειγμα, κατώτατος μισθός, φορολογία, τι να γίνει με την οικονομία, παιδεία. Αυτό εννοώ όταν ρωτάω για πρόγραμμα. Προφανώς θα περιμένουμε θέσεις.
2: Ναι, προφανώς θα περιμένουμε, θα περιμένετε και θα δούμε όλοι μας τις θέσεις για κάθε τομέα της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής μας ζωής. Αυτές οι θέσεις, ξαναλέω, βρίσκονται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας. Ένα κομμάτι από αυτές προφανώς θα δημοσιοποιηθεί το αμέσως προσχέδιο διάστημα, γιατί κάποιες τουλάχιστον από αυτές θα τεθούν σε ένα είδος δημόσιας διαβούλευσης. Όλα αυτά βέβαια ανάλογα και με το πώς θα επιλέξει η κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση της χώρας δηλαδή, να μας οδηγήσει στις εκλογές.
0: Πάντως,
2: αν αυτό θα συμβεί πρόωρα,
0: ναι,
2: πολύ πρόωρα δηλαδή ή όχι.
0: Πάντως, Ανάση μου, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Και εδώ πραγματικά θέλω να μου απαντήσει με την ιδιότητα του δημοσιογράφου κυρίως και όχι με την, με την ιδιότητα του ανθρώπου που εκτίθεται και πολιτικά. Δεν είναι λογικό όταν ο ψηφοφόρος βρεθεί μέσα στο παραβάν να πρέπει να σκεφτεί ποιον έχει μπροστά του να τον κυβερνήσει? Δηλαδή, θέλω να πω, η χώρα μας δεν μπορεί να βασιστεί σε ό,τι αφορά και οι πολίτες στην επιλογή μόνο ενός κόμματος, ενός λογότυπου ή μιας προσωπικότητας, έστω και χαρισματικής, με επικοινωνιακά χαρακτηριστικά ιδιαίτερα ελκυστικά. Η κυρία Καριστιανού είναι μια τέτοια περίπτωση. Πρέπει να έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα και πρέπει να έχει μπροστά του και μια ομάδα ανθρώπων, τους οποίους να μπορεί να είναι σε θέση να εμπιστευτεί ότι θα κυβερνήσουν αποτελεσματικά, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, προφανώς αυτή η σκέψη και αυτή η επιλογή είναι που έχει οδηγήσει το 50 κάποτε και το 60% των συμπολιτών μας να απέχουν από τις κάλπες. Επομένως καταλαβαίνω ότι οι άνθρωποι αυτοί για ποικίλους και διαφορετικούς λόγους έχουν καταλήξει το συμπέρασμα ότι με αυτά τα δεδομένα, έτσι όπως πηγαίνουν τα πράγματα, έτσι όπως γίνονται οι εκλογές, έτσι όπως αναδεικνύονται οι πολιτικές ηγεσίες, καλύτερα είναι να μην πηγαίνει στην κάλπη. Ναι. Έτσι τουλάχιστον ξαναλέω έχουν επιλέξει το 50 με 60%.
0: Εσείς θέλω να πω, η δική σας ας πούμε εναλλακτική.
2: Λοιπόν, ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι αυτού του είδους η δημοκρατία, όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ, πολύ προβληματική. Θα μπορούσα και εγώ να επικαλεστώ το ίδιο, να επικαλεστώ δηλαδή την άποψή σας ως δημοσιογράφη και όχι απαραίτητα ως που σε ποιο μέσο εργαζόμενοι και όλα τα σχετικά. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια κοινή ομολογία της, των συμπολιτών μας πλέον ότι η δημοκρατία μας έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα από αυτά τα προβλήματα προσπαθεί να επιλύσει η ελπίδα για τη δημοκρατία με την ίδρυσή της. Το γεγονός δηλαδή ότι η πλειονότητα, η συντριπτική πλειονότητα, γιατί το 60% είναι η συντριπτική πλειονότητα των συμπολιτών μας, δεν θεωρεί ότι μπορεί να βρεθεί λύση μέσα από τις κάλπες, δεν πηγαίνει δηλαδή στις εκλογές, είναι ένα τεράστιο ζήτημα που πρέπει επιτέλους να αντιμετωπιστεί. Εμείς σε αυτούς ακριβώς απευθυνόμαστε. Κυρίως σε αυτούς και όχι μόνο σε αυτούς, λέγοντας ότι θα πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά την υπόθεση της διακυβέρνησης της χώρας και ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα τεράστιο τέτοιο πρόβλημα θα πρέπει να εμπιστευτούν επιτέλους ανθρώπους και πολιτικούς οι οποίοι είναι όπως οι ίδιοι, δουλεύουν καθημερινά σε κάποιον τομέα της οικονομίας, της κοινωνίας ή της ζωής μας. Γιατί εμπιστευόμενοι τους υπάρχοντες πολιτικούς, η χώρα έχει οδηγηθεί σε ένα βαθύ ρεύμα διαρκούς παρακμής, το οποίο μας έχει οδηγήσει στα σημερινά τεράστια προβλήματα που δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι φυσικά, είναι εθνικά και είναι όλες οι απειλές που έχουμε μπροστά.
0: Τώρα να σου κάνουμε και την ερώτηση, τη δύσκολη, γιατί όλα εδώ τα ρωτάμε, το καταλαβαίνεις και εσύ νομίζω είσαι έτοιμος να απαντήσεις σε όλα. Ενδεχομένως να μην προλάβουμε να έχουμε την απάντηση και θα πάμε σε τίτλους, θα την ακούσουμε αμέσως μετά τους τίτλους. Την ερώτηση όμως την κάνουμε από τώρα. Από την πρώτη μέρα ίδρυσης και πριν από την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καρισιανού, του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ακούστηκαν διάφορες αιχμές και μέσω κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, Θανάση, για την ιδιαίτερη υποστήριξη που έχει αυτό το κόμμα και μέσα από τη δική σου την παρουσία, αλλά όχι μόνο μέσα από αυτήν, από τη Ρωσία.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά, ισχυρίζεται η Τεχεράνη. Διαψεύδουν οι Αμερικανοί. Το Ιράν ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν τις επιθέσεις, δήλωσε στο Fox News ο Αμερικανός πρόεδρος. Ισχυρή άνοδο των τιμών του πετρελαίου στα 95,40 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στόχος της Νέας Δημοκρατίας η αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή των εκλογών, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Κωμικοτραγική Βαβέλ χαρακτήρισε την αντιπολίτευση. Ενώπιον του ανακριτή αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να δολοφόνησε τη σύντροφό του και τον γιο της στο Αίγιο. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Δεύτερη μέρα επεισοδίων στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας. 27 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Με τον αγώνα Μεξικό-Νότια Αφρική στις 10 το βράδυ ανοίγει η αυλαία του Μουντιάλ που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΜΑΜ, δηλαδή πέρασμα ανάμεσα στα βουνά. Μια παράσταση χορού του Michael King and Dolan, εμπνευσμένη από το άγριο τοπίο και τους μύθους της Ιρλανδίας. 12 εκρηκτικοί χορευτές, 90 λεπτά τελετουργικής έκστασης, 10 και 11 Ιουνίου στην Πειραιός 260. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Λοιπόν, 9 και 32 πρώτα λεπτά, Earth News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με τον συνάδελφό μας και εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, τον Θανάση τον Αυγερινό. Θέσαμε στο Θανάση το δύσκολο ερώτημα για το οποίο γίνεται συζήτηση και στην κοινωνική δικτύωση και ένα από τα επιχειρήματα των αντιπάλων της κυρίας Καριστιανού, για το εάν και κατά πόσο έχει κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις με τη Ρωσία, κάτι το οποίο πυροδότησαν και οι παρουσίες του ίδιου του Θανάση Αυγερινού αλλά και άλλων και η συμμετοχή του στο νέο κόμμα. Θανάση μου, σε ακούμε.
4: Να πω καταρχάς ότι όλοι καταλαβαίνουμε και το έχουμε καταλάβει εδώ και πάρα πολλούς μήνες ότι υπάρχει ένας μαύρος βραχίωνας της κυβέρνησης σχεδόν παρακρατικού χαρακτήρα, ο οποίος εκτοξεύει λάσπη και σκοφαντίες εναντίον οποιοδήποτε μοιάζει να είναι απειλητικός για την κυβέρνηση ή το πολιτικό μας σύστημα ευρύτερα, γιατί εδώ βλέπουμε και μία σύμπνοια κάποτε πολλών ή έστω αρκετών, όλων δηλαδή, ή έστω αρκετών κομμάτων, κάποτε και της αντιπολίτευσης. Προφανώς η συγκεκριμένη κατηγορία είναι μία από αυτές που έχει επιλεγεί για να αντιμετωπιστεί γενικότερα το κίνημα των τεμπών. Θα σας θυμίσω ότι σε παλαιότερη συνέντευξη του Υπουργός, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, έχει υποστηρίξει ότι το κίνημα των τεμπών δημιουργήθηκε από τον Πούτιν, δημιουργήθηκε από τη Ρωσία. Είναι δική του δήλωση και όταν ερωτήθηκε τότε, μα τι εννοείτε, τα εκατομμύρια των ανθρώπων τα έβγαλε στο δρόμο ο Πούτιν, είπε ότι δεν εννοώ αυτό ακριβώς, αλλά ότι δήθεν η Ρωσία επιχειρεί την αποσταθεροποίηση μέσω αυτού του κινήματος.
3: Άρα το κόμμα σας θεωρεί ότι ουσιαστικά όλη αυτή η επιχειρηματολογία, ας το πούμε, είναι μια προπαγάνδα που εκπορεύεται από την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
5: Παρότι συγκεκριμένα πρόσωπα την έχουν τροφοδοτήσει, όπως η υποστήριξη από τον κύριο Σιουρδάκη, τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη, έτσι δεν είναι? Τον κύριο Μωυσίδη.
4: Ο τρόπος. Ναι, τι είναι ο κύριος Μωυσίδης? Προχθές το πρώτο θέμα αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη διαψεύδοντας όλες τις κουταμάρες που είχε δημοσιεύσει, για να μην υποστεί και αυτό την δικαστική βάσανο, η εφημερίδα δηλαδή, πρώτο θέμα.
5: Θέλω να πω ότι όλα αυτά στηρίζονται σε αυτό που σας λέμε, στα ονόματα τα οποία
4: προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείται, αγαπητοί συνάδελφοι. Δηλαδή, άνθρωποι που είναι ομογενείς μας ή απόδημοι από μια χώρα φέρνουν μαζί όταν επιστρέφουν στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας, όταν κάπου πολιτεύονται, φαίνουν μαζί τους και τη χώρα ή τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας αυτής. Θέλω να πω δηλαδή, αυτό το αναρωτηθήκατε άρωτε, άλλοτε όταν ομογενείς μας ή απόδημοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Αυστραλία, δεν ξέρω, άλλες χώρες έχουν πολιτευτεί στην Ελλάδα. Θεωρείτε μήπως δηλαδή ότι οι άνθρωποι που έχουν εργαστεί, προέρχονται, κατάγονται, με κάποιο τρόπο συνδέονται επαγγελματικά, επιχειρηματικά με την Ρωσία, έχουν λιγότερα πολιτικά δικαιώματα?
5: Άρα λέγεται για να πλήξουν το κόμμα. Λέγονται για να πλήξουν το κόμμα. Αυτό μας λέτε. Για να πλήξουν την ελπίδα για τη δημοκρατία.
4: Γιατί ακριβώς λέγεται, δηλαδή?
3: Λοιπόν, τώρα, μια στιγμή.
4: Σε κάποιο άλλο συμπέρασμα.
3: Ναι, να έρθουμε και, και στην τελευταία ερώτηση.
4: Θα ήθελα να προσθέσω ότι όπως τα είδατε, αλλά κανείς δεν έδωσε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό. Ακριβώς αυτή είναι και η συκοφαντική πρόθεση όλων αυτών των διαδοσιών του διαδικτύου, οι οποίοι βέβαια υπογείως εργάστηκαν και δουλεύουν με τη συγκεκριμένη κατηγορία. Μάλιστα πίστευα κιόλας ότι είναι λίγο ξεχασμένη, γιατί τις τελευταίες αρκετές ημέρες δεν τη βλέπω πουθενά να αναδημοσιεύεται. Έκανε προφανώς κάποιο δώρο τις πρώτες ημέρες, αλλά τώρα δεν βλέπω αναδημοσίευση. Όλοι αυτοί ξέχασαν ότι πολλοί από όσους χαιρέτησαν την εκδήλωση της 21ης Μαΐου στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ήταν ομογενείς μας και απόδημοι, κάποιοι από αυτούς εξαιρετικοί καθηγητές πανεπιστημίων, κυρίως από άλλες χώρες.
3: Κυρίως από άλλες χώρες,
4: οι περισσότεροι από αυτούς ήταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι μήπως βρισκόμαστε σε ένα είδος κοινή συνωμοσία Τραμπ-Πούτιν και αυτούς εκφράζουμε?
3: Ερώτηση, ερώτηση τελευταία, Θανάση, τελευταία ερώτηση. Η κυρία Μαρία Καριστιανού έγινε γνωστή, ευρέως γνωστή, λόγω της δραστηριοποίησης της στο κίνημα των Τεμπών, ως μια γυναίκα που η μαύρη μοίρα την έφερε να χάσει το κορίτσι της. Και ηγήθηκε μιας προσπάθειας για δικαιοσύνη, να έρθουν όλα στο φως κλπ. Μάλιστα υπήρξε και πρόεδρος του συλλόγου, ενός συλλόγου οικογενειών θυμάτων των Τεμπών. Εκείνο το οποίο παρατηρούμε και είναι αξιοσημείωτο και θα θέλαμε μια ερμηνεία, μια απάντηση από την δική σου πλευρά, είναι ότι ελάχιστοι, νομίζω ένα, το πολύ δύο άτομα από τις οικογένειες των θυμάτων την ακολούθησαν σε αυτό το πολιτικό της εγχείρημα. Αντιθέτως, πολλοί από αυτούς, κυρίως δε ο σύλλογος στον οποίο ηγήθηκε η ίδια, πήρε θέση απέναντί της. Βρίσκεται απέναντί της και πολιτικά απέναντι σε αυτή την προσπάθεια που καταβάλει τώρα. Πώς το εξηγείτε και πώς το ερμηνεύετε αυτό? Πολιτικά πάντα μιλάμε, έτσι.
4: Καταρχάς, μου είναι πολύ δύσκολο να σχολιάσω την όποια πολιτική επιλογή συγγενών θυμάτων οι οποίοι υπέστησαν αυτή την τραγική
3: τραγωδία.
4: Να είναι θύματα ενός ανεξιχνίαστου ακόμη εγκλήματος, για το οποίο όπως όλοι γνωρίζουμε είναι ακόμη ελλιπές το κατηγορητήριο που έχει προκύψει, και ελλιπής απομένως είναι και η δίκη που διεξάγεται, γιατί για τους 17 τουλάχιστον συνανθρώπους μας οι οποίοι κάηκαν ζωντανοί δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά στο κατηγορητήριο. Είναι και αυτό μία από τις τραγικές διαστάσεις του πώς λειτουργεί σήμερα η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, πώς λειτουργεί εν τέλει η διακυβέρνηση της χώρας αυτής, γιατί έχουμε δει βέβαια ότι οι γονείς αυτοί, ανεξαιρέτως ποια είναι η πολιτική τους επιλογή σήμερα, αντιμετωπίζονται με έναν εχθρικό τρόπο από την κυβέρνηση της χώρας. Λες και η κυβέρνηση δεν είναι ο αρμόδιος φορέας για να βρει μεταξύ άλλων τις απαντήσεις που χρειάζονται για το ποιος και πώς προκάλεσε την τραγωδία των Τεμπών, αλλά είναι αντίπαλος των πολιτών. Αυτό το τοξικό κλίμα από την πλευρά της κυβέρνησής μας είναι ακριβώς και ένας από τους στόχους του κινήματος που έχουμε δημιουργήσει.
3: Επί της ουσίας όμως, στην ερώτηση μου θα ήθελα να απαντήσω.
4: Σε σχέση με τους γονείς, με τους γονείς
3: συγγενείς,
4: θα έλεγα ότι γνωρίζω περισσότερους, γιατί ξέρετε τα ονόματα των συγγενών δεν είναι μόνο οι άνθρωποι που έχουν προβληθεί περισσότερο στο σύλλογο, οι λιγότεροι μάλλον έχουν εκεί συσπηρωθεί. Όπως επίσης βλέπω ότι και αρκετοί από αυτούς τους γονείς, τους υπόλοιπους συγγενείς, κάνουν ο καθένας με το δικό του τρόπο κάποιο είδους πολιτικές επιλογές. Προφανώς δηλαδή ενδεχομένως να επιλέγουν κάποιοι
3: Κάποια άλλη, κάποια άλλη λύση.
5: Οι οποίοι στηρίζουν, γνωρίζετε πολλούς που δεν είναι γνωστά το όνομά τους που στηρίζουν.
4: Θα θυμίσω μόνο τη φράση της κυρίας Ντόλκα, η οποία με ένα δραματικό μήνυμά της σε κοινωνικό δίκτυο είπε απευθυνόμενη στη Μαρία Καρεστιανού μετά την εκδήλωση της 21ης Μαΐου: «Φάτους τα σηκώτια».
3: Ήταν και μοναδική όμως. Ήταν και μοναδική. Δεν είδαμε άλλους.
4: Μαζί της είναι και ο σύζυγός της, μαζί της είναι και ονόματα άλλων συγγενών που δεν είναι τόσο γνωστά.
3: Μάλιστα.
4: Και ενδεχομένως δεν τα γνωρίζω και εγώ, γιατί μου τα έχει αναφέρει κατά καιρό η κυρία Καρεστιανού. Αλλά θα έλεγα πως καλύτερο θα ήταν να σεβαστούμε όποια επιλογή κάνουν όποιοι συγγενείς. Γιατί βέβαια το άλυτο και αδιευκρίνιστο έγκλημα των Ντεμπών δεν έχει ακόμη οδηγηθεί στην τελική φάση του δράματος.
3: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
5: Καλημέρα.
3: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ο Θανάσης Αυγερινός, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καρεστιανού. Στα ερωτήματα.
5: Συζητήσαμε για όλα.
3: Για όλα.
5: Από την τελευταία φράση που συζητήθηκε της κυρίας Καρεστιανού για την ψυχανάλυση των αντιπάλων στα μεγάλα διεθνή θέματα, μέχρι πότε να περιμένουμε πρόγραμμα, τα πρόσωπα. Και βεβαίως τα όσα συζητώνται για την Ελπίδα και τη Δημοκρατία, για το κόμμα.
3: Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε καλημέρες, έστω και επιγραμματικές, πριν συναντήσουμε την επόμενη καλεσμένη μας. Κύριος Τάσος Κογόγιας, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Ο κύριος Κωνσταντίνος Καραγιάννης λέει: «Μήπως ο κύριος Αυγερινός έχει κάνει ρεπορτάζ για το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη στη Ρωσία?» Εγώ διαβάζω τα μηνύματα, δεν σχολιάζω. Καλημέρα και στον Αλμύρ, το φίλο μας. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να βγάζετε εκπροσώπους από κάθε κόμμα, αλλά είναι ανάγκη να δίνετε βήμα και στους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τώρα δεν αφήνω τον χαρακτηρισμό.
5: Είναι εκπρόσωπος κόμματος.
3: Είναι εκπρόσωπος κόμματος. Ναι. Και εδώ δεν κάνουμε κανέναν αποκλεισμό. Είπαμε, μόνο οι φασίστες εξαιρούνται.
5: Ο κύριος Βασίλης Βασιλιάδης.
3: Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Φίλε μας, καλέ.
5: Κύριος Δημήτρης Γλίτσος.
3: Κύριος Λουκάς Τεργίου, μην πας περνάς τον Λουκά, το φίλο μας.
5: Τι τον έχω εγώ εδώ.
3: Ναι.
5: Λουκά, σε έχει κόψει το δικό μου τάμπλετ.
3: Ναι. Καλημέρα, ναι, και στο Δημήτρη τον Γλίτσο, στο Θόδωρο τον Γιανακόπουλο.
5: Ναι. Στην Έλενα. Γιατί
3: τόσες μέρες, λέει ο Θόδωρος, δεν αναφέρει τα γεγονότα που γίνονται στη γειτονική μας Αλβανία. Χθες αναφερθήκαμε.
5: Ναι, είχαμε αναλυτικότατα.
3: Χθες αναφερθήκαμε αναλυτικότατα.
5: Και όχι μόνο χθες, και τη Δευτέρα.
3: Και τη Δευτέρα και λοιπά.
5: Ρεπορτάζ, και σύνδεση, και μιλήσαμε και με τον κύριο Μπελέρη.
3: Καλημέρα στο φίλο μας τον Πέτρο από το Ηράκλειο. Γνωρίζουμε, λέει, τι συνέβη με το live από την Ήμβρο. πανέξυπνος, λέει, ο Ιχολίπτης σας εξέθεσε, ας είναι πιο προσεκτικός. Φέρω, ο Ιχολίπτης θα κάνω όλα.
5: Ναι, τέλος.
3: Σκλαβενίτη, σύφτες για όλα, όπως κατάλαβες. Σύφτες για όλα. Λοιπόν, μάλιστα. Καλημέρα στο Βασίλη τον Γιακόπουλο. Πριν από λίγους μήνες επισκέφθηκα την πόλη, Κωνσταντινούπολη. Είχαμε παρατηρήσει ακριβώς το ίδιο θέμα με τα κινητά μας. Δεν ξέρω τώρα.
5: Α, και στο Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη το ίδιο λέει για το πρόβλημα με το τηλεφώνημα.
3: Δεν ξέρω τι λες, Γιώργο, και Βασίλη, δεν ξέρω. Καλημέρα. Καλημέρα στην υπέροχη, τη μοναδική Κωνσταντίνα μας με την καταπληκτική φωτογραφία που μας στέλνει από ένα δειλινό στην ορεινή Λευκάδα. Και στο Γιώργο το Θύμιο με τις υπέροχες φωτογραφίες του από την Καβάλα. Στον Ανδρέα. Καλημέρα.
5: 11 χρόνια σήμερα, λέει, μαύρη επέτειος για την ΕΡΤ. Σαν σήμερα το 13 έκλεισε την ΕΡΤ.
3: Ναι. Είναι γεγονός. Γι' αυτό από τις 12 ως 4 σήμερα.
5: Έχουμε στάση εργασίας.
3: Θα υπάρξει και στάση εργασίας. Καλημέρα στο Δήμο των Μουτσαρά. Ναι, αναρωτιέται αν στο Μουντιάλ τρώμε πίτσα special ή πεπερώνει. Εγώ πεπερώνει επιλέγω.
5: Γούστα είναι αυτά.
3: Καλημέρα.
5: Μην δεσμευόμαστε.
3: Γιάννης Χαριτάκης, καλημέρα.
5: Δημήτρης Βουρέλης, καλημέρα επίσης.
3: Αυτό που λέει η κυρία Καρεστιανού είναι ήδη γνωστή από την εποχή του Ανάλυσέ το. Που ο Ντενίρο δεν πήγαινε σε καμία στάση χωρίς τον ψυχαναλυτή του.
5: Δεν το είχαμε σκεφτεί.
3: Στην Έλληνα την Παπαβασιλείου, καλημέρα, και στο Αίγιο. Όλοι έχουμε συγκλονιστεί με αυτό το έγκλημα, είναι γεγονός. Καλημέρα στο Σπύρο. Άφοβα, λέει, στο Viber, βεβαίως. Στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο, καλημέρα. Τι ωραίο, λέει, που είναι να φοράει πράσινο ο νικητής το Σάββατο.
5: Έλα, σταματήστε.
3: Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Στον Αλέξανδρο, ο οποίος λέει, τώρα που έμαθα ότι είσαι Παναθηναϊκός, συμπαθώ λίγο παραπάνω, ρε μπαγάσα. Να σε καλά, ρε Αλέξανδρε. Ομοιοπαθείς είμαστε και οι δύο, άστα. Καλημέρα και στον Στέφανο, είπαμε, ναι.
5: Καλημέρα στον Δημήτρη τον Παρίσι. Καλημέρα στον Γιώργο τον Κωστόπουλο. Καλημέρα στον Κώστα τον Μόσκου.
3: Και πάμε να συναντήσουμε την επόμενη καλεσμένη μας, την κυρία Σεβ Βολιουδάκη, υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, γιατί έχουμε και ένα νομοσχέδιο εδώ στη χώρα μας για το θέμα της μετανάστευσης και βεβαίως περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το σχόλιο της για όσα συμβαίνουν στο Belfast. Αυτά που συμβαίνουν στο Belfast, κάποιοι τα χαρακτηρίζουν ως πρωτοφανή, δεν είναι όμως. Κυρία Βολιουδάκη, καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Είπε ο κύριος Αδραμόπουλος, είπε ο Βασίλης για το νομοσχέδιο, το οποίο πρέπει να πούμε ενημερωτικά ότι έχει περάσει από την Επιτροπή της Βουλής και έχει συζητηθεί ιδιαίτερα αυτό το νομοσχέδιο, κυρία Βολουδάκη.
6: Πέρασε και από την Ολομέλεια της Βουλής, το ψηφίσαμε την Τρίτη, προχθές. Το νομοσχέδιο είναι το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.
5: Σας κατηγορεί αντιπολίτευση.
6: Η αντιπολίτευση μας κατηγορεί μονίμως. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε μια τέτοια αντιπολίτευση όπου είναι αρνητική στα πάντα και δεν προτείνει τίποτα. Αυτό όμως για μένα δεν είναι αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση είναι να λες δεν μου αρέσει αυτό, γιατί θα έπρεπε να γίνει με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα. Επίσης να πούμε ότι αυτό το νομοσχέδιο είναι κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι υποχρεωτικό να περάσει από τα κράτη-μέλη. Τι μπορείς να αλλάξεις? Μπορείς να έχεις μία ευχέρεια προς το αυστηρότερο ή προς το λιγότερο αυστηρό. Η αλήθεια είναι ότι εμείς χρησιμοποίησαμε αυτή την ευχέρεια ως προς το πιο αυστηρό.
3: Ναι, αυστηροποιούνται οι έλεγχοι, έτσι δεν είναι? Αυστηροποιούνται οι έλεγχοι και οι διαδικασίες για την νόμιμη μετανάστευση. Έτσι δεν είναι αυτό το πράγμα για το ουσιαστικά?
6: Έτσι, και επίσης σε αυτό το νομοσχέδιο έχει περιληφθεί ένα άρθρο για τους κόμβους επιστροφής, όπου τι λέει ουσιαστικά? Ότι θα δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης που όσοι άνθρωποι δεν έχουν προσφυγικό προφίλ και δεν θα πάρουν άσυλο, θα μεταφέρονται εκεί μέχρι να γυρίσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Αυτό δεν το ψήφισε η αντιπολίτευση. Άρχισε αυτό από τη μια, από την άλλη γιατί έρχονται οι βάρκες. Και τους κάνει η κυβέρνηση πρόσκληση να έρθουν.
3: Πάντως σας κατηγορούν ότι βάζετε περιορισμούς στην ελευθερία και τα δικαιώματα των προσφύγων, ακόμη και κατά παρέκκληση του ευρωπαϊκού δικαίου, ότι υπερβαίνετε και το ευρωπαϊκό δίκαιο, ότι ξυλώνετε την προστασία των ανηλίκων, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τις δομές φιλοξενίας, τις κάνετε φυλακές και όλες αυτές τις κατηγορίες έχετε ακούσει.
6: Καμία σχέση και θα ξαναλέω, αυτό είναι ένα παραλήρημα που από τη μια εμφανίζονται κόμματα της άκρας δεξιάς, έτσι, να λένε δεν τους θέλουμε, να μην έρχονται, από τη μια, και από την άλλη ότι όλα αυτά θα κάνουν πολύ αυστηρά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ναι, το είπα και στην αρχή, ότι έχουμε αυστηροποιήσει πάρα πολύ αυτό το πλαίσιο. Και αυτό δεν έγινε μόνο με αυτό το νομοσχέδιο, έγινε και με το νομοσχέδιο που περάσαμε, το συζητήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, για την παράνομη μετανάστευση. Αυτό γίνεται, ότι για παράδειγμα η παραμονή στη χώρα θα πρέπει να συνδυάζεται με την εργασία. Δεν το κάνουμε. Από εκεί και πέρα όμως, κανένα ανθρώπινο δικαίωμα δεν παραβιάζεται και τίποτα δεν γίνεται που να είναι αντίθετο στο δίκαιο, είτε το διεθνές είτε το ευρωπαϊκό.
3: Ναι. Υπήρξε και μία ένταση με μία αποστροφή του κυρίου Βορύδη για το βούλιαγμα της βάρκας, δηλαδή όταν αναρωτήθηκε αν πρέπει να έχουμε ένα νέο σύμφωνο ή να βουλιάζουμε τις βάρκες των μεταναστών. Αυτό έχει σηκώσει θύρα.
5: Ειδικά από την αντιπολίτευση, την αριστερή αντιπολίτευση.
6: Ναι, ήταν καθαρή κοπτοραπτική. Σας το λέω ειλικρινά, ήμουνα μέσα στη Βουλή όταν ο κύριος Βορύδης, υπήρχε ένα παραλήρημα, θα πω εγώ, από τα κόμματα της άκρας δεξιάς, ότι δεν θέλουμε αυτοί να έρχονται, δεν θέλουμε να μπαίνουν στη χώρα και δεν βλέπουμε τις βάρκες να έρχονται. Αυτό λοιπόν που είπε ο κύριος Βορύδης στην ομιλία του είναι ότι ωραία, κανένας δεν θέλει, προφανώς δεν θέλουμε να έχουμε παράνομη είσοδο μεταναστών στη χώρα μας, αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, όμως έρχονται, η βάρκα έρχεται, έχει περάσει στα δικά μας εθνικά ύδατα, φτάνουμε.
5: Εδώ πάντως έχει ανοίξει βάρκα, πολύ μεγάλη συζήτηση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το θέμα της επαναπρόωθησης.
6: Κοιτάξτε, αυτό έχετε απολύτω.
5: Και η αντιπολίτευση λέει ότι δεν το λύνεται. Όχι μόνο δεν το λύνεται, το νομοσχέδιο αφήνει μετέωρο και λύνει τα χέρια των διοκτικών αρχών για να γίνουν ακόμη αυστηρότερες.
6: Κοιτάξτε, να δείτε, αυτό

0: όποιο έχει μπει παράνομα στη χώρα δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα παρά να μείνει σε μια κλειστή δομή όταν δεν έχει προσφυγικό προφίλ και έχει εξεταστεί έτσι τελεσίδικα η αίτηση ασύλου του. Τι μπορεί να κάνει? Να μείνει λοιπόν σε μια κλειστή δομή μέχρι οικειοθελώς, εάν δεν γίνει με τη διαδικασία της απέλασης, να γυρίσει στη χώρα του. Και αυτό έχω να σας πω ότι αποδίδει. Έχουμε δηλαδή, δεν θα σας πω ότι όσοι μπήκαν αυτοί γύρισαν, αλλά αυτό το μέτρο έχει αρχίσει να αποδίδει και πάρα πολλοί ζήτησαν να γυρίσουν στις πατρίδες τους οικειοθελώς.
1: Ναι. Κυρία Βουλουδάκη, με τις ροές τι γίνεται φέτος, ιδιαίτερα στην πατρίδα σας, ιδιαίτερη την Κρήτη, μαθαίνουμε ότι είναι αυξημένες.
0: Είναι αυξημένες δυστυχώς πάρα πολύ, ενώ δηλαδή έχουμε σχεδόν μηδενικές ροές στον Εύρο, το οποίο είναι και αποτέλεσμα του φράχτη. Έχουμε μία μείωση που φτάνει το 67% στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Έχουμε μία πολύ μεγάλη αύξηση των ροών στην Κρήτη από τα παράλια της Ανατολικής Λιβύης, διότι αντιλαμβάνεστε ότι εκεί η συνεννόηση είναι αρκετά δύσκολη, παρόλο που συνεχίζεται και σε επίπεδο διπλωματικό και με τα στελέχη του λιμενικού μας, αντίστοιχα με τα στελέχη του λιμενικού της Ανατολικής Λιβύης, αλλά οι ροές είναι πολύ αυξημένες.
1: Να κάνουμε και μια τελευταία ερώτηση. Θέλαμε ένα σχόλιο σας για όσα εξελίσσονται τις μέρες αυτές στο Belfast. Μετά την έκρηξη αυτής της λεγόμενης ρατσιστικής βίας που ακολούθησε η προσπάθεια, πώς το πούμε, η απόπειρα σφαγής ενός κατοίκου από έναν μετανάστη. Πώς τα βλέπετε τα επεισόδια και αν θεωρείτε ότι είναι μεμονωμένα ή αν διαπερνάει, ας πούμε, ένα τέτοιο κύμα οριζόντια της κοινωνίας της Ευρώπης.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι έχει αλλάξει και σε επίπεδο ευρωπαϊκό πια η συζήτηση όσον αφορά στη μετανάστευση. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν πριν από, δεν θα σας πω εγώ πολύ, θα σας πω το 19, η χώρα μας έβγαινε μπροστά και έλεγε ότι πρέπει να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο το μεταναστευτικό. Υπήρχαν χώρες όπως η Γερμανία για παράδειγμα, η οποία ήταν λίγο πιο επιεικής. Όλο αυτό το κλίμα έχει αλλάξει πια, γιατί καταλαβαίνει και η Ευρώπη ότι δεν είναι δυνατό να δεχτεί πια όλες αυτές τις ροές από χώρες της Ασίας ή της Αφρικής, του Σουδάν για παράδειγμα, που έγινε και το περιστατικό, που έχει έναν εμφύλιο πόλεμο που μένεται τόσα χρόνια. Δεν μπορεί η Ευρώπη να δεχτεί τους εκατομμύρια Σουδανούς που θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους στην Ευρώπη. Αυτό όμως είναι η μία πλευρά. Και η άλλη είναι να έχουμε τέτοιες ακραίες εκδηλώσεις μίσους και ρατσιστικές.
1: Ναι, περιπόλησης σπιτιών και λοιπά.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του λαϊκισμού και το ότι κάποια κόμματα, θα πω εγώ, κάποιες παρατάξεις εργαλειοποιούν το θέμα της μετανάστευσης και το χρησιμοποιούν με αυτόν τον τρόπο.
2: Κυρία Βουλουδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πάμε από πρώτο χέρι να μάθουμε τι συμβαίνει στο Belfast, να συναντήσουμε ένα συμπατριώτη μας, έναν Έλληνα κάτοικο του Belfast, τον κύριο Κώστα Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ψυχολογίας στο Queen University of Belfast. Καλή σας μέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς θερμά ευχαριστούμε.
2: Το Belfast πέρασε.
1: Να μάθουμε ευθέως, να μάθουμε πώς ακριβώς έχει εικόνα σήμερα, πώς ήταν χτες.
3: Χθες είχαμε την δεύτερη μέρα αναταραχών, σημαντικών αναταραχών, όχι τόσο έντονων όσο αυτών της πρώτης μέρας και ευτυχώς εντοπισμένων σε διαφορετικές περιοχές εντός της ευρύτερης περιφέρειας του Belfast. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα.
2: Περιοχές που μένουν κυρίως μετανάστες?
3: Περιοχές που μένουν κυρίως μετανάστες, περιοχές που δυστυχώς χαρακτηρίζονται ως επιτοπλίστωνα από έτσι χαμηλά κοινωνικά στρώματα, δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και νομίζω ότι αυτό συντελεί και τελικά στο να δείξει το πού εκδηλώνονται αυτά τα περιστατικά και γιατί εκδηλώνονται αυτά τα περιστατικά.
1: Γενικά, κύριε Παγιοργίου, στο Belfast, εσείς ζείτε αρκετά χρόνια εκεί?
3: Περίπου 10 χρόνια τώρα.
1: Πολλά χρόνια. Υπάρχουν περιστατικά βίας εκ μέρους μεταναστών και αντίστοιχα περιστατικά ρατσιστικής βίας εις βάρος μεταναστών?

0: Ή διότι άλλου είδους ζητήματα στο Belfast ανέκαθεν υπήρχαν, έτσι, έχουν να κάνουν, ναι, με την ταυτότητα της πόλης και της χώρας, τις κόντρες που υπήρχαν ανάμεσα σε προτεστάντες και καθολικούς και αυτά είναι άλλα. Το ζήτημα είναι εάν υπάρχει και άλλου είδους βία, αυτή που να σχετίζεται με τη μετανάστευση.
1: Φυσικά, δεν είναι πρωτόγνωρο το περιστατικό που έγινε, τα περιστατικά μάλλον, που έγιναν χθες και προχθές. Πέρυσι ακριβώς τον ίδιο καιρό είχαμε τα ίδια και χειρότερα. Η απορμή τότε ήταν το γεγονός ότι είχαν κατηγορηθεί δύο έφηβοι ρουμανόφωνοι για μια επίθεση, για προσπάθεια να βιάσουν ένα κορίτσι, και είχαν σημειωθεί χειρότερα περιστατικά πέρυσι. Προπέρυσι το 24 είχαμε το περιστατικό με, με τρία κορίτσια τα οποία μαχαιρωθήκανε από Βρετανό βέβαια, μετανάστες δεύτερης γενιάς, και είχαν δημιουργηθεί αυτού του είδους τα επεισόδια και πάλι στη Βόρεια Ιρλανδία. Επεισόδια υπάρχουν, υπήρχαν, θα υπάρχουν. Δεν είναι αποτέλεσμα τόσο όπως συχνά παρουσιάζεται της βίας που εκδηλώνουν μετανάστες εδώ, όπως το μεμονωμένο αυτό περιστατικό, το παράδειγμα κατά τα άλλα περιστατικό φυσικά, αλλά αποτέλεσμα των κοινωνικο-οικονομικών συνθήκων και πώς έχουν αυτές εξελιχθεί στη Βόρεια Ιρλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα στον κόσμο. Έτσι, δηλαδή,
2: και φαίνεται ότι
1: μιλάμε.
0: Ναι,
2: πείτε και θα σας πω.
1: Μιλάμε για ομάδες ανθρώπων που λέγεται, έτσι, τα άτομα τα οποία συμμετείχαν στα περιστατικά βίας, ότι είναι κατά μέσο όρο 16 με 17 χρονών. Μιλάμε για άτομα λοιπόν που γεννηθήκανε περίπου το 9-10, έτσι, στην αρχή μιας οικονομικής κρίσης, η οποία έχει διατηρηθεί και δεν έχουμε νομίζω βγει ποτέ από αυτή.
2: Φαίνεται ότι και ο αντιμεταναστευτικός λόγος του Φάρατζ έχει ιδιαίτερη επιρροή στην περιοχή. Διαβάζουμε ότι και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακίνησαν τα μηνύματα για τις συγκεντρώσεις αυτές. Είναι έτσι?
1: Σαφέστατα υποκινήσανε κάποιες μερίδες του πληθυσμού στο να κατέβουν στο δρόμο και να συμμετάσχουν σε αυτά τα επεισόδια. Αλλά φυσικά τα μηνύματα αυτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βρήκαν πρόσφορο έδαφος. Αυτό είναι και το πρόβλημα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή ότι βρήκαν πρόσφορο έδαφος όσον αφορά την οικονομική και άλλη εξαθλίωση που βιώνουν μεγάλα κομμάτια πλέον του πληθυσμού στο Ηνωμένο Βασίλειο και δι' στην Βόρεια Ιρλανδία που έχει και την ιδιαίτερη ιστορία που περιγράψατε και εσείς πριν.
0: Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι εδραιώνεται μια καχυποψία, έτσι, και μια κατάσταση δύσκολη.
1: Σαφέστατα, κάποιοι μιλάνε για ένα καλοκαίρι, ότι περιμένουμε ένα καλοκαίρι αναταραχών. Έτσι, χθες το ανησυχητικό ήταν ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διακινήσαν εν πάση περιπτώσει λίστες με ταχυδρομικούς κωδικούς σπιτιών που ζουν μετανάστες, προκειμένου να έχουν και ξεκάθαρους στόχους. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Σίγουρα τα πράγματα δεν δείχνουν καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε με καλημέρες στους γκρούπις μας, γιατί τους έχουμε παραμελήσει και έχουν απόλυτο δίκιο να γκρινιάζουν. Καλημέρα στον Κώστα τον Παπαδάκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα μου, για το μήνυμα. Καλημέρα στον Κώστα τον Κυριάκου. Καλημέρα στην Παρασκευή τη Τζιούφη. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Και τη Σπυριδούλα τον Απιώτη με τις υπέροχες φωτογραφίες. Καλημέρα στη λατρεμένη μας την Ευγενίτσα την Κόκα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον Μουχλή, εδώ παρόν, πάντα με το στίγμα του. Εσείς θέλετε και ας μην προλαβαίνουμε να το διαβάζουμε. Και στον Νίκο τον Γαλλία, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά του τα λόγια και πάντα τις ωραίες φωτογραφίες που μας στέλνει από τα Τρίκαλα.
2: Πάμε. Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά μετά τις
0: 8. Και ο Βαγγέλης, Σαμαράς είναι εδώ, μην το ξεχάσουμε.
2: Καλημέρα
0: και στο Βαγγέλη. Ναι, πάμε, φύγαμε.
2: Μείνετε συντονισμένοι στο Art News Radio.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Δημήτρης Τάκης. Θα είναι κοντά σου ο Δημήτρης Τάκης.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
3: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
2: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
3: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
2: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
4: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: Στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
3: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
2: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
3: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
2: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
1: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
2: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
1: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
3: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Δίκτυο ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Κουαρτέτ. Η καρδιά της τζαζ χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.

0: Ελληνικά ντοκιμαντέρ. Αφιερώματα συναντήσεις. Όλα στο τρίτο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Στιγμές Αλήθειας της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών. 8 με 11 Ιουνίου του 26 στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Πρέπει στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός θα τοποθετηθεί εν ενεργεία πρέσβης ή πρέσβης εκπροσωπικότητων που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό πρέσβη. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών Κυκλάδων επισημαίνει ότι μόνο οι αρχιτέκτονες μηχανικοί έχουν αρμοδιότητα σύνταξης και υπογραφής μελετών εντός ορίων παραδοσιακών οικισμών. Την πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έκανε ο Γιάννης Βουτσίνος, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Βουτσίνος ανέφερε: «Κρατώ την ευθύνη της νέας θέσης, αφήνω πίσω την ένταση και ξεκινώ με διάθεση συνεργασίας, δουλειάς και προσφοράς. Με σοβαρότητα, θεσμικότητα και σεβασμό προς όλους, προχωράμε». Χωρίς αντιδράσεις, καθώς απουσίαζαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής της μείζωνος μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, εγκρίθηκε χθες η πρώτη αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος για το 2026 με μεγάλη καθυστέρηση και σχεδόν στο μέσα του Ιουνίου. Η Δημοτική Παράταξη Σύρος εξ αρχής κατέθεσε γραπτή αναφορά σε Δήμο και Λιμενικό Ταμείο Σύρου για την κατάσταση της ακτής από τον Άγιο Νικόλαο ως τα Στέρια και τις προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης. Στην αναφορά καταγράφονται ενδεικτικά και αποτυπώνονται φωτογραφικά ορισμένες από τις ζημιές μετά τις κακοκαιρίες του Γενάρη ως Μάρτη 2026 σε πολλαπλά σημεία της προβλήτας. Το Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Άθλησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης αναζητά ένα άτομο κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης φυσικής αγωγής ειδικότητας ναυαγοσωστών ή κλάδου ΔΕ ναυαγοσωστών ειδικότητας ΔΕ ναυαγοσωστών για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εποχικές ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στο γραφείο του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Κυκλάδων, διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ώρες ψηφοφορίας από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, η Σύρος υποδέχεται τη σημαντική έκθεση «Θεόδωρος Παπαγιάννης Γνώθη σ' αυτόν», η οποία θα παρουσιαστεί στην Πινακοθήκη Κυκλάδων από το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Στην κόψη του ξηραφιού για άλλη μια φορά βρίσκεται η έθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό έπειτα από δύο παρατάσεις, έκανε το 2-2 στους τελικούς της Στοίχημαν Basket League και το πρωτάθλημα θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 14-12 τη Ματαρό και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League στο Πόλο Γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος, στοχεύοντας στον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του. Η Ελλάς Σύρου πήρε άδεια συμμετοχής στη Super League 2 από το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live 90.

0: οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8.
1: Σκιαδαρέσες, θάλασσα. Θέλω να...

μιας και ζω. Καμάρε αλήθεια το ψέμα είναι τόνο σκοτάδια. Παπλήμα επιμένω φωτίζω. Υπάρχει εσύ δεν μ' αγγίζει ο φόβος. Η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Φωτιά έχω ανάψει και έχω αράξει. Εκεί που κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να παίξει και να

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: κορυφή στο ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Χριστίνα Σαμαρά, από μεσήμερο.

ανθρώπους με τα πρόσωπα σκαμμένα. Σβησμένα βλέμματα και σώματα σπασμένα. Σαν να είναι αγάλματα ακίνητα σωρό που εκτίθενται στις χάρες του μετρό.

τέχνες που δεν μπαίνουν σε μουσεία. Σε μια εποχή που έχει για τίτλο υποκρισία. Είναι μια έκθεση που στείνει απελπισία και την εκθέτει στην πλατεία η πολιτεία.

κάνεις με την έκφραση της φρίκης. Και αναρωτιέμαι καθώς τα παρατηρώ. Λες να είναι αυτή, λες να είσαι εσύ, λες να είμαι εγώ. Ποιος άραγε στα αλήθεια να είναι ο γλύπτης?

μα νιώθω μόνη. Εκεί που πατάω έχουν ρίξει τη σκιά τους οι φόβοι. Με τρομάζει αυτός ο κόσμος, μα δεν θα τρέξω. Με γιατρεύει ο χρόνος. Μένω έκπληκτη, εγώ είμαι αυτή. Κλείνω τα μάτια και το μέσα μπορεί να δει.

0: Ακρόπολης είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός θα τοποθετηθεί εν ενεργεία πρέσβης ή πρέσβης εκπροσωπικότητων που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό πρέσβη. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών Κυκλάδων επισημαίνει ότι μόνον οι αρχιτέκτονες μηχανικοί έχουν αρμοδιότητα σύνταξης και υπογραφής μελετών εντός ορίων παραδοσιακών οικισμών. Την πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έκανε ο Γιάννης Βουτσίνος, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Βουτσίνος ανέφερε: «Κρατώ την ευθύνη της νέας θέσης, αφήνω πίσω την ένταση και ξεκινώ με διάθεση συνεργασίας, δουλειάς και προσφοράς. Με σοβαρότητα, θεσμικότητα και σεβασμό προς όλους, προχωράμε». Χωρίς αντιδράσεις, καθώς απουσίαζαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής της μείζωνος μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, εγκρίθηκε χθες η πρώτη αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος για το 2026 με μεγάλη καθυστέρηση και σχεδόν στο μέσα του Ιουνίου. Η Δημοτική Παράταξη Σύρος εξ αρχής κατέθεσε γραπτή αναφορά σε Δήμο και Λιμενικό Ταμείο Σύρου για την κατάσταση της ακτής από τον Άγιο Νικόλαο ως τα Στέρια και τις προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης. Στην αναφορά καταγράφονται ενδεικτικά και αποτυπώνονται φωτογραφικά ορισμένες από τις ζημιές μετά τις κακοκαιρίες του Γενάρη ως Μάρτη 2026 σε πολλαπλά σημεία της προβλήτας. Το Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Άθλησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης αναζητά ένα άτομο κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης φυσικής αγωγής ειδικότητας ναυαγοσωστών ή κλάδου ΔΕ ναυαγοσωστών ειδικότητας ΔΕ ναυαγοσωστών για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εποχικές ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στο γραφείο του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Κυκλάδων, διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ώρες ψηφοφορίας από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, η Σύρος υποδέχεται τη σημαντική έκθεση «Θεόδωρος Παπαγιάννης Γνώθη σ' αυτόν», η οποία θα παρουσιαστεί στην Πινακοθήκη Κυκλάδων από το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Στην κόψη του ξηραφιού για άλλη μια φορά βρίσκεται η έθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό έπειτα από δύο παρατάσεις, έκανε το 2-2 στους τελικούς της Stoiximan Basket League και το πρωτάθλημα θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 14-12 τη Ματαρό και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League στο Πόλο Γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος, στοχεύοντας στον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του. Η Ελλάς Σύρου πήρε άδεια συμμετοχής στη Super League 2 από το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
1: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
0: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
1: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
0: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γέλια είναι αυτά. Προσωπάκια χαμογελαστά είναι αυτά. Έτσι θέλω να σας βλέπω. Έτσι θέλω να σας νιώθω. Πέμπτη σήμερα, ε. Το Παρασκευή σήμερα, ε. Α, γι' αυτό μου είστε έτσι. Καλά το είχα καταλάβει εγώ. Καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Πάμε δυνατά με φοβερές μουσικές. Και τι δεν έχω φέρει σήμερα. Θα σας προετοιμάσω για το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έχετε ανεβασμένη διάθεση, γιατί έτσι πρέπει. Μου έχετε μούτρα. Δεν θέλω να είμαστε κατσουφιασμένοι, Παναγία μου. Θέλω χαμόγελα. Λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου, ο Dinos Classical έχει πάρει τη θέση του πίσω από την κονσόλα του ήχου, βεβαίως, βεβαίως. Από την άλλη μεριά ο κύριος Φέδων Πιπέρης στα social, περιμένει τα μηνύματά σας. Και ό,τι κομμάτι θέλετε να ακούσετε, πάντα στο ύφος της εκπομπής, αλλά και γιατί όχι, κάτι άλλο δεν έχει σημασία. Αρκεί να το βρούμε. Που θα το βρούμε δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός τόπου και χρόνου λοιπόν, ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά και δι μουσική της δεκαετίας του 70. Για άλλη μια φορά θα παίξουμε με το 1974 και το 1973. Ξεκινάμε. Bachman Turner Overdrive.

κομμάτι έχει γράψει εξ ολοκλήρου ο εξαίρετος Randy Bachman. Το group έρχεται από τον Καναδά, η Bachman Turner Overdrive. Φυσικά η φωνή αυτή ανήκει στο Randy Bachman. Ενώ ήταν ήδη μέλος των Guess Who, ο Randy Bachman αποφάσισε να γράψει ένα φοβερό κομμάτι για τους Bachman Turner Overdrive. Taking care of business. Με αυτό το κομμάτι ξεκινάει η εκπομπή σήμερα. Και πάμε δυνατά γιατί έχουμε πολύ, πολύ κομμάτι σήμερα, πολύ βινήλιο. Τι δεν έχω φέρει.

φανερές επιρροές από Chuck Berry, από τον Johnny B. Goode, έτσι. Το ακούτε. Ο ίδιος το έχει ομολογήσει ότι οι επιρροές του ήταν μέσα από κομμάτια των Beatles, όπως είναι το Paperback Writer, αλλά και το Johnny B. Goode του Chuck Berry.

Λοιπόν, το κομμάτι αυτό πρωτοηχογραφήθηκε από τον Johnny Stevenson και τον Allen O'Day, οι οποίοι έγραψαν το κομμάτι. Την ηχογράφηση ανέλαβαν να κάνουν οι Righteous Brothers. Ένα κομμάτι αφιερωμένο σε μεγάλες μορφές του τραγουδιού της εποχής, όπως είναι ο Jimi Hendrix, η Janis Joplin, ο Otis Redding. Είναι το Rock and Roll Heaven. Πρώτο ηχογραφήθηκε από τους Climax το 1973 και την ίδια χρονιά, μάλλον ένα χρόνο αργότερα, θα ηχογραφηθεί από τους Righteous Brothers. Rock and Roll Heaven.

0: It's a hit.
1: Κυρίες και κύριοι, απολαύστε τους Spinners μαζί με την Dionne Warwick το 1974 στη μεγάλη τους επιτυχία «Και τότε ήρθε ο έρωτας». Then came you.

Βασικά, το πακέτο ήταν οι Spinners, οι οποίοι πήγαιναν μαζί με τον Thom Bell και την Atlantic όταν άφησαν τη Motown. Έτσι, ό,τι δουλειές έκαναν από το 1972 ήταν μαζί, Spinners και Thom Bell, στην Atlantic. Τότε ζητήθηκε από τον Thom Bell να κάνουν ένα άλμπουμ με την Dionne Warwick το καλοκαίρι του 1973. Αυτό το ντουέτο, το μαγικό που συνέβη εδώ, είναι μοναδικό.

περιττό να πούμε ότι οι φωνές ηχογραφήθηκαν ξεχωριστά στο Beach Boys Studio στο Los Angeles. Εξού και η ποιότητα.

Για τους Spinners στα φωνητικά είναι ο Philip Wine. Ειδικά στο τέλος του τραγουδιού. Θυμόμαστε πολύ καλά στη μεγάλη του επιτυχία Could it be I'm

0: φοβερά κομμάτια συνεχίζουμε και έχουμε εδώ τους Mose Dads. Είσαι εσύ, σαν μια υπόσχεση, σαν ένα πρωινό καλοκαιριού. Είσαι όλη μου η ελπίδα, σαν φρέσκια βροχή στα χέρια μου, σαν δυνατός αέρας, εσύ.
1: Como una sonrisa eres tú, eres tú así.
0: Όλα αυτά εσύ, η φωτιά στο τζάκι μου, η ζωή μου.

Eurovision 1973. Και από την Ισπανία έρχεται το Ερετού. Και αυτοί είναι οι Μοσεντάντες. Αλλιώς Μοσεδάδες. Η Ισπανία ήρθε δεύτερη. Αλλά το κομμάτι είναι μαγικό.

0: right back after this word.
1: Λοιπόν, το κομμάτι αυτό πρωτοειχογραφήθηκε από τους Impressions το 1972 με τον τίτλο Our Love Goes On and On. Εν τούτης, ο Curtis Mayfield έκανε κάποιες αλλαγές στους στίχους και το ξαναειχογράφησε το κομμάτι με τους Gladys Knight and the Pips το 1974, δύο χρόνια μετά, με το τίτλο On and On. Το αρατζαμέντο έκανε ο Richard Tufo. Η ενορχήστρωση. Ένα κομμάτι που κέρδισε βραβείο Golden Globe για καλύτερο κομμάτι του 1974.

0: back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
1: Λοιπόν, ήταν Μάιος του 1974, όταν στα δισκοπολία μπήκε το άλμπουμ του Dave Loggins. Please come to Boston. Το κομμάτι που διαλέξαμε.
2: I'm staying here with some friends and they've got lots of room.
1: Και το άλμπουμ Apprentice in a Musical Workshop. Και αυτός είναι ο Dave Loggins.

0: Εκτός του διαχρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ. Παίζουμε τη μουσική της ζωής σας. Dave Loggins.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.

0: από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα. Πάμε δυνατά με ένα φοβερό κομμάτι, μας έρχεται από την Ολλανδία και το ένατο άλμπουμ της μπάντας που ακούει στο όνομα Golden Earring. Moon Fun είναι το άλμπουμ και το κομμάτι είναι το Radar Love. Μια διεθνής παγκόσμια επιτυχία, το φοβερό αυτό κομμάτι, σε όλο τον κόσμο. Ένα κομμάτι γραμμένο από την πλευρά ενός ανθρώπου που έχει κάποια ψυχική σύνδεση με τον εραστή. Radar Love. Υπάρχει ένα connection, ένα ερωτικό connection.

connection που τον οδηγεί σε ένα μοιραίο ατύχημα, αλλά και στην μεταθάνατον ζωή, συνεχίζει να υπάρχει αυτό το connection.

αυτό είναι το συγκρότημα που ακούει στο όνομα Wet Willy. '1974 και αυτό είναι το τρίτο τους άλμπουμ. Keep on Smiling.

0: Αυτό είναι το 8ο άλμπουμ του Elton John. Πάντα σε συνεργασία με τον Bernie Taupin, το άλμπουμ Caribou του 1974 περιλαμβάνει αυτό το φοβερό κομμάτι Don't Let the Sun Go Down on Me.
1: Too late to save myself.
0: Υπάρχει και μια φοβερή διασκευή, ή μάλλον μια βερσιόν θα το λέγαμε, που είναι τραγουδισμένο μαζί ο Elton John και ο George Michael, αν δεν κάνω λάθος, το 91. Νομίζω το 1991 ή το 1992 βγήκε αυτό το φοβερό δίδυμο, το οποίο τα έσπασε κυριολεκτικά. Είχε προηγηθεί βέβαια μια εμφάνισή τους μαζί, όχι όμως επίσημα ηχογραφημένη, στο Wembley τον Ιούλιο του 85, στο Live Aid. Elton John και George Michael, πάω από φοβερές στιγμές. Don't let the sun go down on me. Φοβερός και ο Bernie Taupin, η στίχη, η μουσική είναι φοβερή. Ψάξτε το Καριμπού του 1974, ένα άλμπουμ το οποίο όλα του τα κομμάτια είναι μαγικά.

μιλάμε για φωνές, φωνές φοβερές. Ας πούμε για παράδειγμα στο ρεφρέν ακούγονται οι φωνές του Carl Wilson και του Bruce Johnson, των Beach Boys. Ενώ στα backing vocals είναι ο Cat Stevens, Dusty Springfield, Brian Wilson. Αυτούς θυμάμαι δηλαδή, και άλλοι, αλλά δεν θυμάμαι τους πάντες.

0: compete against it when you can have it now.
1: Superstars, return to splendor with Rock and Roll Inferno.
0: Real Rock Radio.
2: Φοβερές στιγμές και μαζεύουμε φοβερές εμπειρίες με αυτά τα κομμάτια. Put Your Hands Together είναι το επόμενο κομμάτι από τους OJs στο άλμπουμ τους του 1973, Ship Ahoy. Μετά τις επιτυχίες τους Backstabbers και το Love Train, έρχεται το Put Your Hands Together.

0: makes me feel sexy.
1: Επιστρέφουμε με τον Elton John και ένα εμβληματικό κομμάτι, το Goodbye Yellow Brick Road. Στο 7ο στούντιο άλμπουμ του Βρετανού τραγουδιστή και πιανίστα υπάρχει αυτό το φοβερό κομμάτι. Το άλμπουμ είναι ένα διπλό άλμπουμ που σας προτείνουμε να αποκτήσετε, γιατί όλα τα κομμάτια του είναι μαγικά.

Η παραγωγή του άλμπουμ ξεκίνησε στη Τζαμάικα το Γενάρη του 1973 με πολλές δυσκολίες. Τελικά ολοκληρώθηκε στη Γαλλία, στο Château de Herville, το Πορτουάζ.

είναι το πρώτο άλμπουμ, το ντεμπούτο άλμπουμ του Jim Stafford. Με τίτλο το όνομά του. Το κομμάτι είναι βιωματικό. Μιλάει για κάποιον που ονομάζεται William Bill. Και μιλάει και με το φίλο του, από την πλευρά του φίλου του. Για ακούστε. We just step inside and I'll fix us both again.

0: Bill.
1: My Girl Bill.
0: My girl Bill.
1: Με τον Jim Stafford. Όλα αυτά εδώ. Στην εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτές τις μελωδίες, τότε αυτή είναι η εκπομπή σας και δεν πρέπει να τη χάνετε με τίποτα και για τίποτα. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη είμαστε εδώ, λίγο μετά τις 4.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.

0: το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.

Ο James Pankow έγραψε τη μουσική. Το κομμάτι αυτό για το Chicago. Περιλαμβάνεται στο Chicago 7 του 1974. I've been searching so long. Μια ονειρική μπαλάντα, progressive,

φωνές είναι ο Πίτερ Σετέρα, εννοείται. Ακούγεται και ο Τέρι Καθ και ο Τζέιμς Πάνκοβ.

Λοιπόν, βασικά το κομμάτι αυτό το έγραψε και το έκανε επιτυχία πρώτα ο Bob Marley και οι Wailers το 1973. Ένα χρόνο αργότερα όμως έρχεται ο Eric Clapton, κάνει διασκευή φοβερή, την ακούτε, είναι μαγική. I shot the sheriff, but I didn't shot the deputy.

0: sitting comfortably? Then we'll begin.
1: What we're going to do right now is go back.
2: Go back.
1: Go back. Way back.
3: Showtime. Back in time.
4: Και έρχονται οι Wings του Paul McCartney. Είναι το τρίτο στούντιο άλμπουμ του στο Band on the Run του 1973. Και η επιτυχία έρχεται με το Jet. Και όχι μόνο. Ήταν το Jet, ένα λαμπραντόρ. Ένα λαμπραντόρ ριτρίβερ. Όνομά του ήταν Jet. Για ακούστε την ιστορία. Θα σας θυμίσει το Lady and the Trump. Για κυρία και ο αλήτης. Μια φοβερή λαμπαραντορίτσα, αλλά για ακούστε καλύτερα.

0: Μην μιλάς.
1: Πάνε, μην ακούσω τσιμουδιά.
0: Μην μιλήσεις.
1: Μα είναι δυνατό.
0: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
1: Να σε ακούσω να μιλήσεις κάγκες.
0: Μη ανοίξεις το στόμα σου άμα τυχόν. Ανοίξεις το
1: στόμα. Κύχνα, μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Μην ακούσω. Σε έφαγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική στα καλύτερα.
3: Εδώ έχουμε λοιπόν τώρα τον Εγγλέζο μουσικό Mike Oldfield και το πρώτο του άλμπουμ, που δεν είναι άλλο από το Tubular Bells, 25 Μαΐου του 1973, το οποίο ξεκίνησε να πουλάει αργά, σταθερά, αλλά απογειώθηκαν οι πωλήσεις το Δεκέμβρη του 1973. Γιατί ακούστηκε στο soundtrack της ταινίας «Ο Εξορκιστής». Αυτό έδωσε ένα boost στις πωλήσεις του Tubular Bells, το οποίο ξέφυγε τελείως. Για θυμηθείτε αυτή τη μουσική. Δεν σας φέρνει ανατρεχίλα. Είναι το Tubular Bells.

Oh My My. Είναι ο Ringo Starr στο άλμπουμ του Ringo το 1973. Μαζί του η Mary Clayton και η Martha Reeves από τους Vantellas. Το πιάνο ο Billy Preston. Το σόλο σαξόφωνο που θα ακούσετε ο Tom Scott.

0: some violent content. Parental discretion is advised.
1: The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
4: Το κομμάτι που ακολουθεί γράφτηκε και ηχογραφήθηκε πρώτη φορά το 1973 από την Αμερικανίδα Linda Lori. Όμως η Αυστραλή, Αμερικανο-Αυστραλή τραγουδίστρια Helen Reddy, 7 μήνες μετά το έκανε μεγάλη επιτυχία σε μια διασκευή φοβερή, Leave Me Alone, Ruby Red Dress, 1973. Και αυτή είναι η Helen Reddy.

0: 5.30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό.
3: Δεν ήμουν, το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Kenneth Gainwell, Leon Huff, Anthony Jackson ήταν η συγγραφική ομάδα για το κομμάτι αυτό, For the Love of Money. Ένα soul R&B πρώτο δίσκο κομμάτι για τους OJs και το άλμπουμ τους Ship Ahoy.

Έχετε καταλάβει ότι έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο, πάμε για το τέλος, λίγο πριν τις 6, και έρχεται ένα ντουέτο. Diana Ross, Marvin Gaye. My mistake was to love you. Το λάθος μου ήταν που σε αγάπησα. 1974. Ένα κομμάτι που έγραψε η Gloria Jones μαζί με τον Pam Sawyer. Ήταν η ομάδα που έδινε τραγούδια στους Gladys Knight and the Pips, με το κλασικό If I Were Your Woman. Pam Sawyer ήταν επίσης εκείνη που έγραψε το κομμάτι μαζί με τον Michael Masser για την Diana Ross, το Last Time I Saw Him. Τι θυμάμαι τώρα. Αυτό είναι το My Mistake. Ανθρώπινες σχέσεις.

0: K56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. And rock and roll is good for your soul.
3: Για άλλη μια φορά σήμερα λοιπόν έρχονται στην εκπομπή μας οι Wings του Paul McCartney και της Linda McCartney. Και το κομμάτι Helen Wheels. Ή αλλιώς θα το λέγαμε Hell on Wheels.

Το κομμάτι ξεκινάει στη Γλασκόβη και φτάνει μέχρι το Κένταλ, το Λίβερπουλ, την Μπέρμιγχαμ και το Λονδίνο. Με ένα Land Rover. Helen Wheels. Ένα road trip εξαιρετικά αφιερωμένο.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Έρχεται ο Stevie Wonder το 1974 από το album Inner Visions. 1973 το Μάρτι κυκλοφορεί στην Ελλάδα, το 1974 το album Inner Visions και το κομμάτι Don't You Worry About A Thing.

ανησυχείς για τίποτε. Αυτός είναι Stevie Wonder. Το 1974. Πάμε δυνατά μέχρι τις 6 με φοβερά κομμάτια. Μη φύγετε. DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Έρχονται οι Guess Who. Μαντέψτε ποιοι. Barton Cummings, Bill Wallace και Curl Winter έγραψαν το φοβερό αυτό κομμάτι Clap for the Wolfman. Ένα κομμάτι από το άλμπουμ Road Food 1974.

κομμάτι αφιερωμένο στο Wolfman Jack. Yes, gracious. Επιρροές από το Steve Miller και το Joker. Το ακούσαμε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής.

Τζέρι. Για να πάει καλά το Σαββατοκύριακο, θα πάμε με ένα ερωτικό κομμάτι τώρα από ένα ερωτικότατο άλμπουμ της Καναδής τραγουδίστριας και καλλιτέχνητος Αν Μάρεϊ. 1974 είναι το ένατο στούντιο άλμπουμ της καριέρας της. Είναι το Love Song, είναι το άλμπουμ και το κομμάτι που ακούμε είναι το Love Song, το μόνιμο, Kenny Loggins. Στα φωνητικά βεβαίως η Άννα.

0: εκτός τόπου και χρόνου. Με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα του. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Πάμε τώρα με το τελευταίο κομμάτι για απόψε, μια slow μπαλάντα του Todd Rundgren, που ηχογράφησε παλαιότερα το 1968 με την μπάντα του, τους Nas. Από το άλμπουμ τους Open My Eyes του 1968, ένα mid-tempo κομμάτι, μια slow μπαλάντα, η οποία αρκετά χρόνια αργότερα ξαναηχογραφήθηκε από τον Todd Rundgren. Το 1972 έγινε η ηχογράφηση στο άλμπουμ Something Anything. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα το 1973. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό που ακούτε, με το οποίο κλείνουμε και τη σημερινή εκπομπή.

Latinas Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Φέντον Πιπέρης ήταν στα social και στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Πίσω από το μικρόφωνο ο Γιάννης Ξαγοράρης. Το ραντεβού μας την ερχόμενη εβδομάδα, την ερχόμενη Τρίτη, λίγο μετά τις 4 και μέχρι τις 6, όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 μέχρι το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Να περάσετε ένα μοναδικό, ένα υπέροχο, ένα ανεπανάληπτο Παρασκευό Σάββατο Κυριακό Δεύτερο. Γεια σας και να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.

0: Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός θα τοποθετηθεί εν ενεργεία πρέσβης ή πρέσβης εκπροσωπικότητων που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό πρέσβη. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών Κυκλάδων επισημαίνει ότι μόνο οι αρχιτέκτονες μηχανικοί έχουν αρμοδιότητα σύνταξης και υπογραφής μελετών εντός ορίων παραδοσιακών οικισμών. Την πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έκανε ο Γιάννης Βουτσίνος, ο οποίος είναι και Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Βουτσίνος ανέφερε: «Κρατώ την ευθύνη της νέας θέσης, αφήνω πίσω την ένταση και ξεκινώ με διάθεση συνεργασίας, δουλειάς και προσφοράς. Με σοβαρότητα, θεσμικότητα και σεβασμό προς όλους, προχωράμε». Χωρίς αντιδράσεις, καθώς απουσίαζαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής της μείζωνος μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, εγκρίθηκε χθες η πρώτη αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος για το 2026 με μεγάλη καθυστέρηση και σχεδόν στο μέσα του Ιουνίου. Η Δημοτική Παράταξη Σύρος Εξαρχής κατέθεσε γραπτή αναφορά σε Δήμο και Λιμενικό Ταμείο Σύρου για την κατάσταση της ακτής από τον Άγιο Νικόλαο ως τα Στέρια και τις προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης. Στην αναφορά καταγράφονται ενδεικτικά και αποτυπώνονται φωτογραφικά ορισμένες από τις ζημιές μετά τις κακοκαιρίες του Γενάρη ως Μάρτη 2026 σε πολλαπλά σημεία της προβλήτας. Το Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Άθλησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης αναζητά ένα άτομο κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης φυσικής αγωγής ειδικότητας ναυαγοσωστών ή κλάδου ΔΕ ναυαγοσωστών ειδικότητας ΔΕ ναυαγοσωστών για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εποχικές ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στο γραφείο του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Κυκλάδων, διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ώρες ψηφοφορίας από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, η Σύρος υποδέχεται τη σημαντική έκθεση «Θεόδωρος Παπαγιάννης γνώθη σ' αυτόν», η οποία θα παρουσιαστεί στην Πινακοθήκη Κυκλάδων από το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Στην κόψη του ξηραφιού για άλλη μια φορά βρίσκεται η έθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό έπειτα από 2 παρατάσεις, έκανε το 2-2 στους τελικούς της Stoiximan Basket League και το πρωτάθλημα θα κριθεί στο 5ο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 14-12 τη Ματαρό και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League στο Πόλο Γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος, στοχεύοντας στον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο του. Η Ελλάς Σύρου πήρε άδεια συμμετοχής στη Super League 2 από το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
3: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
1: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
3: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
1: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας. iForever 2026, η γιορτή της αηφορίας για τέταρτη χρονιά στη Σύρο, 19 Ιουνίου στην Έπαυλη Τσιροπινά και 20 Ιουνίου στην παραλία του Αμερικάνου, φέτος παρέα με τις Άγριοι. Εργαστήρια, μαγειρικές, σωματικές ασκήσεις, παραμύθια, παιχνίδια, μουσικές, με άλλα λόγια γιορτή, η γιορτή της αηφορίας. Σας περιμένουμε, φέρτε και τις φίλες σας. Διοργάνωση, Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αηφορία, Σύρου Ερμούπολης.

Γεια και χαρά. Κύμα στο κύμα με το Θανάση Ευθυμίου στον Αιγαίο Live 95,8. Καλησπέρα από την Άνω Σύρο, σήμερα 5η 11 Ιουνίου. Τι ωραίες μέρες μας κάνει αυτή η εβδομάδα. Καλοκαιρινές, ηλιόλουστες. Με γλυκές βραδιές έτσι να σου γλυκαίνουν την ψυχούλα. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις χελώνες. Μια μπάντα από τα παλιά, με ένα τραγούδι που έχει γίνει πολλές φορές διασκευή.

Turtles από το Los Angeles, με αρκετές επιτυχίες τότε, όπως το Happy Together, It and Me Baby, Eleanor και άλλα πολλά κομμάτια από τα 60's που τα ακούμε και μέχρι σήμερα.

Από το 1968 πάμε στο σήμερα με τον πρώτο του δίσκο από την Αμερική, ο Sam Gelband.

Sam Gelban από τη Νέα Ορλεάνη με το άλμπουμ That's All. Φρέσκο άλμπουμ, καινούριο. Και αυτό είναι το Stand and Stop.

πόσο μου άρεσαν τα walkie-talkie. Πήρα δώρο ένα στην ανιψιά μου και κατέληξα να το χρησιμοποιώ εγώ με τον αδερφό μου. Είχε άλλη χάρη παλιά που δεν είχαμε κινητά και είχαμε μόνο το walkie-talkie. Και πιο παλιά αυτά τα κυπελάκια, τα πλαστικά με την κλωστή που βάζαμε να ακούμε ένα στον άλλον. Προδίδω ηλικία, το ξέρω, προδίδω.

φιλιά μου στην Αλεξάνδρα και στη Μόνικα. Ταξιδέψε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Την αγαπώ πολύ πολύ. Άντε να κάτσει λίγο και να επιστρέψει πίσω.

από το Παρίσι, εποχή κορονοϊού 2020. Οι Oracle Sisters κάνουν αυτό το δίσκο και ακούμε το Ace Scorpio.

συνηθίζω να παίζω ελληνικά κομμάτια γενικά, αλλά αυτό το κομμάτι όταν είχε βγει η ταινία κάπως μ' άρεσε πολύ. Του Στέριου Πάσχου το 17, το After Love.

Βερολίνο, Αθηναία, αλλά μένει σε Βερολίνο. Και ο Ντουκάκης στο υπέροχο Παγκράτη με μια μπάντα No Clear Mind που έχουν βγάλει και solo δίσκο δικό του το πριν από 2 χρόνια.

0: Wolfenberg. Αμερικάνος τραγουδοποιός. Πέρσι έβγαλε το Violet Flame άλμπουμ και αυτό το τραγούδι είναι το Wild Flame.
1: Summer wind.
0: Wala wala wala wala.
1: Summer rain.
0: Η γλώσσα μου τρέχει από τα λόγια μου.

Κλείνουν τα σχολεία αυτή η εβδομάδα. Τελευταία εβδομάδα. Τι χαρά για τα παιδιά. Ξεκινάνε οι καλοκαιρινές διακοπές. Επιτέλους. Η καλύτερη στιγμή του χρόνου θα πω.

Μας ακούτε στο aegeolive.gr. Aegeo Live στα FM 95,8. 2281087178 το τηλέφωνο μας. Και το Viber 697 8 22

Αύριο έχουμε και πάρτι του σταθμού. Κλείνει 38 χρόνια, παρακαλώ. Θα παίξουμε όλη η ραδιοφωνική παραγωγή ζωντανά από τις 8. 8 ώρα ξεκινάω και εγώ να παίζω. Μισά ωράκια μέχρι όσο πάει. Να μείνετε συντονισμένοι, να παρτάρουμε παρέα. Jean-Louis Gallis, πιο γνωστή με το όνομα Jean. Κλασική Γαλλίδα. Τραγουδοποιός και μουσικός. Και αυτό είναι το Come.

πούμε τα χρόνια πολλά στη Δήμητρα με το υπέροχο εργαστήριο κεραμικής Foxbow στα Ηλίσια. Κλείνει τα 34 χρόνια και το μαρτυράω και χρόνια σου πολλά. Έλα να μεγαλώνουμε εκεί οι υπόλοιποι. Μόνο εγώ θα μεγαλώνω.

πριν από 10 χρόνια ο Φρανκ Όσιαν έβγαλε ένα από τα καλύτερα του άλμπουμ, το Blonde. Και αυτό είναι το Nike's.

μας σχολιάζει λίγο τη σύγχρονη κοινωνία, τον καπιταλισμό, τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν ακριβά brands για το status και γενικά την επίδειξη.

κιθάρα δικιά της, υπέρ τα λαντούχα, με μητέρα από τη Γουαδελούπη και Γάλλο πατέρα, γεννημένη στο Wisconsin.

Φύγαμε για το Σιάτλ με τους Russian Blue. For the sake of it.

Θα δώσουμε τα φιλιά μας στο Βασίλη από Θεσσαλονίκη, που μας έδωσε ραντεβού να μας ακούσει σήμερα με μια υπέροχη μπάντα που έχει τους 4Play, με έναν καινούριο δίσκο που είχαν βγάλει, το Reality Check, και πάνε και για άλλο δίσκο. Go for it!

σήμερα διαβάζω είναι η Διεθνή Ημέρα Παιχνιδιού. Κάτι που ξεχνάμε οι μεγάλοι, αλλά μας το θυμίζουν τα παιδιά με τον ωραιότερο τρόπο. Μην ξεχνάτε παιδιά, η ζωή είναι ένα παιχνίδι και χαρείτε το όσο μπορείτε. Παίξτε άφοβα, τσάμπα είναι.

0: από την Κορέα λοιπόν. Πάμε στην Αμερική. Στον Chase Beer, γνωστός επαγγελματικά ως Toro ή Moi. Και αυτό είναι το Postman.
1: See you tomorrow then.

κάπου εκεί στα 70s, το 1978, βγήκε από τη Βρετανία. Το άλμπουμ Bloody Tourists, από τους 10 σε σε. 10 σε σε.

Σχηματιστήκαν το 1972 και γίνανε γνωστοί από αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Συνήθως την ακούς το καλοκαίρι.

Ian Richard, Devaney, Aidan Noel και Alex McKay, αυτό το τρίο δημιουργήσαν τους Nation of Language. Από το 16 είναι ενεργό το συγκρότημα. Η βάση του είναι στην Αμερική.

αλλά θα μπορέσετε να με ακούσετε αύριο στις 8, 8 με 8.30 στο πάρτι του σταθμού για τα 38 χρόνια εδώ στην Άνω Σύρο. Είναι πολλά τα χρόνια, παιδιά. Θα παίξουμε live όλη η ραδιοφωνική παραγωγή. Θα μαζευτούμε εδώ πέρα. Θα τα πιούμε και λίγο. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. Κλείνουμε την εκπομπή μας γλυκό πίκρα. I wanna steal, I wanna με τον Taylor Kirk ή αλλιώς την πάντα του Timber Timbre από τον Καναδά.

από τους αγαπημένους μου ατμοσφαιρικούς μουσικούς. Το κακό νέο είναι ότι τον Απρίλιο φέτος μας άφησε ο Taylor Kirk στα 44 του. Δυστυχώς είχε πολλά ακόμα να δώσει. I wanna rise, I wanna rise, I wanna rise up beside you. Να είναι καλά όπου να είναι. I want to be, I want to be. Τον ευχαριστούμε για ό,τι μας έδωσε. Εκπληκτικούς δίσκους και τρομερές εκτελέσεις.

αυτό το κομμάτι θα σας αφήσω. Χήμα στο κύμα με τον Θανάση Ευθυμίου. Κάθε Πέμπτη 6 με 7.

Τα λέμε τη μεθεπόμενη Πέμπτη. Ραντεβού έχει μας στο κύμα. Και αύριο στο πάρτι. Συντονιστείτε από τις 8 και μετά. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Σας φιλώ.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός θα τοποθετηθεί εν ενεργεία πρέσβης ή πρέσβης εκπροσωπικότητων που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό πρέσβη. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών Κυκλάδων επισημαίνει ότι μόνο οι αρχιτέκτονες μηχανικοί έχουν αρμοδιότητα σύνταξης και υπογραφής μελετών εντός ορίων παραδοσιακών οικισμών. Την πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έκανε ο Γιάννης Βουτσίνος, ο οποίος είναι και Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Βουτσίνος ανέφερε: «Κρατώ την ευθύνη της νέας θέσης, αφήνω πίσω την ένταση και ξεκινώ με διάθεση συνεργασίας, δουλειάς και προσφοράς. Με σοβαρότητα, θεσμικότητα και σεβασμό προς όλους, προχωράμε». Χωρίς αντιδράσεις, καθώς απουσίαζαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής της μείζωνος μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, εγκρίθηκε χθες η πρώτη αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος για το 2026 με μεγάλη καθυστέρηση και σχεδόν στο μέσα του Ιουνίου. Η Δημοτική Παράταξη Σύρος εξ αρχής κατέθεσε γραπτή αναφορά σε Δήμο και Λιμενικό Ταμείο Σύρου για την κατάσταση της ακτής από τον Άγιο Νικόλαο ως τα Στέρια και τις προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης. Στην αναφορά καταγράφονται ενδεικτικά και αποτυπώνονται φωτογραφικά ορισμένες από τις ζημιές μετά τις κακοκαιρίες του Γενάρη ως Μάρτη 2026 σε πολλαπλά σημεία της προβλήτας. Το Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Άθλησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης αναζητά ένα άτομο κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης φυσικής αγωγής ειδικότητας ναυαγοσωστών ή κλάδου ΔΕ ναυαγοσωστών ειδικότητας ΔΕ ναυαγοσωστών για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εποχικές ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στο γραφείο του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Κυκλάδων, διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ώρες ψηφοφορίας από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, η Σύρος υποδέχεται τη σημαντική έκθεση «Θεόδωρος Παπαγιάννης Γνώθη σ' αυτόν», η οποία θα παρουσιαστεί στην Πινακοθήκη Κυκλάδων από το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Στην κόψη του ξηραφιού για άλλη μια φορά βρίσκεται η έθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό έπειτα από δύο παρατάσεις, έκανε το 2-2 στους τελικούς της Στοίχημαν Basket League και το πρωτάθλημα θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 14-12 τη Ματαρό και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League στο Πόλο Γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος, στοχεύοντας στον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του. Η Ελλάς Σύρου πήρε άδεια συμμετοχής στη Super League 2 από το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λιγνό καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει έγκαιρα.
3: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
4: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
3: Get the music right.
5: Καλησπέρα κυρίες, κυρία και όλα τα ενδιάμεσα. Καλώς ήρθε στην ώρα του Βέλγου. Κάθε Πέμπτη με λένε Χέις, and I hope you will like the music today. And almost χρόνια πολλά to the

Link Ray with the Rumble. Συνήθως δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Συνήθως δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Tonight, Dimas Vrizas in Bohem, 9:30.

Alright, αυτή ήταν Terry από την Αυστραλία with the Centuries and now Gold Duck. I thought to play too, why not? Έλα. Probably my τελευταίο τραγούδι and then it's η όμορφο Βίλμα with the Γάζι Στο Γαζόνι.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
1: Θέση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Μόνιμος υπηρεσιακός υφυπουργός θα τοποθετηθεί εν ενεργεία πρέσβης ή πρέσβης εκπροσωπικότητων που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό πρέσβη. Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών Κυκλάδων επισημαίνει ότι μόνο οι αρχιτέκτονες μηχανικοί έχουν αρμοδιότητα σύνταξης και υπογραφής μελετών εντός ορίων παραδοσιακών οικισμών. Την πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου έκανε ο Γιάννης Βουτσίνος, ο οποίος είναι και αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Βουτσίνος ανέφερε: «Κρατώ την ευθύνη της νέας θέσης, αφήνω πίσω την ένταση και ξεκινώ με διάθεση συνεργασίας, δουλειάς και προσφοράς. Με σοβαρότητα, θεσμικότητα και σεβασμό προς όλους, προχωράμε». Χωρίς αντιδράσεις, καθώς απουσίαζαν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής της μείζωνος μειοψηφίας του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, εγκρίθηκε χθες η πρώτη αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος για το 2026 με μεγάλη καθυστέρηση και σχεδόν στο μέσα του Ιουνίου. Η Δημοτική Παράταξη Σύρος εξ αρχής κατέθεσε γραπτή αναφορά σε Δήμο και Λιμενικό Ταμείο Σύρου για την κατάσταση της ακτής από τον Άγιο Νικόλαο ως τα Στέρια και τις προγραμματισμένες εργασίες αποκατάστασης. Στην αναφορά καταγράφονται ενδεικτικά και αποτυπώνονται φωτογραφικά ορισμένες από τις ζημιές μετά τις κακοκαιρίες του Γενάρη ως Μάρτη 2026 σε πολλαπλά σημεία της προβλήτας. Το Τμήμα Παιδείας, Νεολαίας και Άθλησης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Σύρου Ερμούπολης αναζητά ένα άτομο κλάδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης φυσικής αγωγής ειδικότητας ναυαγοσωστών ή κλάδου ΔΕ ναυαγοσωστών ειδικότητας ΔΕ ναυαγοσωστών για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 2 μηνών προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι εποχικές ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Την Κυριακή 14 Ιουνίου, στο γραφείο του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φύλων Κυκλάδων, διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ώρες ψηφοφορίας από τις 11 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, η Σύρος υποδέχεται τη σημαντική έκθεση «Θεόδωρος Παπαγιάννης Γνώθη σ' αυτόν», η οποία θα παρουσιαστεί στην Πινακοθήκη Κυκλάδων από το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός με την παρουσία της Υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη. Στην κόψη του ξηραφιού για άλλη μια φορά βρίσκεται η έθραυστη εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαπέλυσαν τα ξημερώματα της Πέμπτης νέο κύμα πληγμάτων στο Ιράν, με την Τεχεράνη να απαντά με επιθέσεις εναντίον στόχων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 93-86 τον Ολυμπιακό έπειτα από δύο παρατάσεις, έκανε το 2-2 στους τελικούς της Stoiximan Basket League και το πρωτάθλημα θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι, το οποίο θα γίνει το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 14-12 τη Ματαρό και προκρίθηκε στον τελικό του Champions League στο Πόλο Γυναικών, όπου θα αντιμετωπίσει τη Φερεντσβάρος, στοχεύοντας στον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο του. Η Ελλάς Σύρου πήρε άδεια συμμετοχής στη Super League 2 από το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτρη 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
1: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
0: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
1: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
0: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.

Καλησπέριζω και χαιρετώ σας. Ακούγα τώρα τον Γιώργο Τομπερή στο Δελτίο, λέγοντας αύριο ότι θα έχουμε κέφι και εκπλήξεις. Δεν είναι τηλεοπτική εκπομπή, δεν θα χαρίσουμε τίποτα, παιδιά. Μουσικές μόνο, μουσικές απλόχερα. Πέμπτη, 11 του Ιούνιου, είναι τα Γκάζια στον Καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Είμαι η Βίλμα Τσίρκα, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν για μένα. Αλήθεια, κουράστηκα και ξέρετε, και η ζέστη με εξαντλεί και το ανέβασμα στην Άνω Σύρο με εξαντλεί. Να κάνω ένα διάλειμμα. Θα επανακάμψω θεωρητικά τον Νοέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, να δούμε όποτε ξεκινήσουμε. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, ηθικού ακμεωτάτου και σώματος ακολουθούντος, βέβαια.

Σας έχω διαλέξει εκπληκτικές μουσικές για σήμερα, ακριβώς για να σας μείνω αξέχαστη. Να ξέρετε ότι τις εκπομπές τις δικές μου όλης τη σεζόν και προηγούμενων χρόνων, όπως και άλλων συναδέλφων παραγωγών, μπορείτε να τις βρίσκετε στα podcast, στο Podbean, στα podcast του σταθμού του Αιγαίου Live 95,8. Σας είπα ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη ότι ετοιμάζω έναν άλλο τρόπο αυτές τις 2 ώρες, 8 με 10 κάθε Πέμπτη, να ακούτε τις μουσικές που έχω διαλέξει εγώ, χωρίς όμως λόγια. Απλά να ξέρετε ότι θα τις έχω διαλέξει εγώ, θα είναι, είναι οι μουσικές που παίξαμε όλη τη σεζόν μας πέρασε. Ευελπιστώ να το οργανώσω όσο πιο γρήγορα γίνεται με τη βοήθεια εδώ του Junior και της Ρινιός. Εύχομαι να είμαι έτοιμη εν ευθέτω χρόνο. Λίγα σχόλια για την εβδομάδα, για τον τρομοκράτη, για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη που έπιασαν στην Αθήνα. Πιστεύω ότι ο ειρωνικός τόνος της φωνής μου αποδίδει την εντύπωση και την αντίληψη που έχω για το γεγονός. Μέχρι το Belfast καίγεται με αφορμή τον παρολίγων αποκεφαλισμό ενός Βρετανού πολίτη από έναν Σουδανό, χωρίς να παίζω με τις λέξεις και με τα νοήματα, με πλήρη συνέστηση και συνείδηση, ας ξέρουμε κιόλας ότι το Σουδάν είναι, στο Σουδάν γίνεται κόλαση, είναι πόλεμοι που έχουν προκληθεί από μας, είναι μεταξύ η Σαουδική Αραβία και Αιγύπτου και απέναντι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εμπλέκονται ξένες δυνάμεις, είναι σφαγές, ανελαίητος πόλεμος, 12 εκατομμύρια εκτοπισμένοι, ακραία φαινόμενα βάρβαρων σφαγών, τρομακτική πείνα, 2 στους 5 υποφέρουν από πείνα. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα. Δυστυχώς το Σουδάν πληρώνει το ότι είναι πλούσια σε χρυσό και ουράνιο. Και βέβαια η Ευρώπη δεν είναι άσχετη με αυτά τα εγκλήματα. Τέλος πάντων, θα σκαγα άμα δεν τα έλεγα, ξέρετε, δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά θα σκαγα άμα δεν τα έλεγα. Ξεκινάμε λοιπόν λίγο πιο αισιόδοξα. Έχουμε μόνο αγγλόφωνα σήμερα, Βρετανούς και Αμερικάνους. Το πρώτο τραγούδι που έχω διαλέξει είναι το πασίγνωστο Groovin. Είναι οι Young Rascals, οι οποίοι μετά γίνανε Rascals σκέτο. Παιδιά, διαβάζω και τις πληροφορίες μου, δεν τα θυμάμαι όλα. Τους έχουμε ξαναπαίξει βέβαια από το New Jersey, από το 1965, rock, R&B, soul, jazz, λευκοί, δημοφιλέστατοι. 65 με 72 μαζί, 88, 97, 2010, 12, 13, συν σήμερα έχουν περάσει από τις τάξεις τους τουλάχιστον 5-6 αδέλφια, λάθος σας είπα. Από το 2022 είναι ξανά μαζί και υπάρχουν μέχρι τώρα. Θα ακούσουμε το Groovin από το τρίτο LP τους, που με το ίδιο όνομα, 1967 η χρονιά που κυκλοφόρησε. Όπα.

Ξέχασα βασικά να σας πω, στην ανάγκη μου να προλάβω να σας τα πω όλα. Η διαδικτυακή μας διεύθυνση είναι www.aegeolive.gr. Το σταθερό μας 2281-087-178. Το Viber 6978-2255-10 και φυσικά στη διάθεσή σας το chat, στο messenger aegeolive.gr. Ο επόμενος, σας έλεγα λοιπόν, θα σας παίξω το επόμενο τραγούδι, παιδιά, είναι ένα εκπληκτικό κομμάτι. Συνήθιζα τα πρώτα χρόνια και το έπαιζα σε διαφορετικές διασκευές. Είναι πολύ παιγμένο και πολύ εκτελεσμένο. Είναι βέβαια το "And Change Is Gonna Come", γιατί δεν ξεχνάμε και τον ακτιβιστικό μας προσδιορισμό. "And Change Is Gonna Come" λοιπόν, ένα τραγούδι του Sam Cooke. Θα το ακούσουμε όμως από ένα ευφυή, ευρηματικό, brilliant Αμερικανό, τον Baby Huey, που έφυγε μόλις 26 χρονών. Μια εκπληκτική φωνή, τραγουδιστής. Το κανονικό του όνομα James Thomas Ramey, frontman των Baby Huey and the Babysitters. Σας είπα, μόλις τα 26 του, από καρδιακή προσβολή και από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Φοβερό με αυτή τη γενιά, τόσο brilliant και τόσο καμένη και χαμένη. Τέλος πάντων, Chicago Soul, Psychedelic, Soul, R&B, από το 1963 μέχρι το 1970 που έφυγε. Το τραγούδι που θα το "Change Is Gonna Come" που θα ακούσουμε είναι σε παραγωγή του Curtis Mayfield και κυκλοφόρησε το 1971, ένα χρόνο αφού είχε ήδη φύγει ο Baby Huey. Baby Howie, Baby Howie. Ναι, πιο σωστά έτσι. Και είναι μεγάλο κομμάτι και θα σας αποζημιώσω, θα σας αφήσω να το απολαύσετε και να ξεχάσετε τη λιγοδιαρία μου.

εκπληκτική εκτέλεση, εκπληκτικό και το κομμάτι βέβαια. Εμένα μου θύμισε και trip hop. Νομίζω πως θεμέλια στο trip hop έβαλε και ο Baby Howie. Sorry παιδιά. Ο επόμενος καλλιτέχνης μας λοιπόν είναι ο Χάρι Μάνξ, ένας εκπληκτικός Καναδός, τον έχουμε ξαναπαίξει. Παίζει κιθάρα, μπάντζο, φυσαρμόνικα και Μόχαν Βίνα, ένα ινδουιστικό ή μάλλον ένα ινδικό όργανο δημοφιλές στους ινδουιστές, από τα τέλη του 70 περιπλανόμενο σε φεστιβάλ στην Ευρώπη, μετά για 10 χρόνια στην Ιαπωνία, το 2000 επέστρεψε στον Καναδά. Θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι με έναν από τους πιο μόνιμους συνεργάτες του, τον Kevin Bright. Το τραγούδι λέγεται Diving Ducks. Καθίστε να το διαβάσω κιόλας, γιατί δεν το βλέπω. Diving Duck Blues, έτσι λέγεται. Και είναι live, ένα live. Μπήκε σε δίσκο βέβαια το 2003, στο δίσκο Jubilee, αλλά αυτή η εκτέλεση που ακούμε είναι, λυπάμαι, δεν μπορώ να τη βρω τώρα. Πάμε να τον ακούσουμε και θα το εν καιρό θα σας πω.

επειδή του έχω τεράστια αδυναμία, σας έχω back to back πάλι Harry Manx από ένα live στο στούντιο αυτή τη φορά, στο Glen Court στούντιο, 2013 αυτή ηχογράφηση, και είναι το Voodoo Child

Ξέρετε, από τη μια σας έβαλα το τραγούδι αυτό γιατί δεν ήξερα ποιο από τα δύο να διαλέξω και από την άλλη όμως γιατί ήθελα πάρα πολύ να ακούσετε και το σόλο, αυτό το σολάρισμα, τη φωνή την ινδική, την εξωτική χρειά

Και είναι ο Τζαμαϊκάνος Lee Scratch Perry. I am a madman, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Was born in the country. Τον έχουμε ξαναπαίξει, πρωτοπόρος και διαμορφωτής της Dub, συνθέτης, τραγουδιστής, παραγωγός του Bob Marley, του Max Romeo, των Beastie Boys, των Clash. I am a bad man. I am a madman. Yeah, yeah, yeah. 1958 με 2021 ενεργός. Το τραγούδι λέγεται I am a madman. Ο δίσκος Millionaire, ή μάλλον ο δίσκος Battle of Armageddon, Millionaire Liquidator, καλά το είπα, είναι μαζί με τους Upsetters εδώ, 1986 χρονιά.

Σας έχω πει, έχω extreme επιλογές για σήμερα. Όχι κάτι που δεν παίζω, που δεν ακούτε συχνά από εδώ, αλλά σας είπα, ο στόχος είναι να με περιμένετε εν αγωνίως και την επόμενη σεζόν.

Και από το 1986 στο 2012 είναι η Spirals, μια μπάντα από το 2009 και το Σαν Φραντσίσκο, αναγνωρίσιμος καλιφορνέζικος ήχος. Το τραγούδι λέγεται Disguise και είναι από το δίσκο με το όνομά τους The Spirals.

Και πάμε να καλωσορίσουμε τον πρώτο Βρετανό της σημερινής μέρας, τον Ιαν Ντιούρι, τον Ιαν Ρόμπιν Ντιούρι. Δεν έγινε σερ αυτός. Μαζί με την μπάντα του, τους Blockheads, συνθέτης, τραγουδιστής και ηθοποιός από τους αληθινούς original της βρετανικής σκηνής. 1970 με 2000 η παρουσία του. New Wave, Punk, Post-Punk, Funk, Disco. Ακούμε το Bylin Brown από το δίσκο Apples του 1989.

Δεν θυμάμαι να σας το είπα, γιατί ξεχνάω, μιλάω πολύ και ξεχνιέμαι, ότι δεν έχω διαλέξει ακόμα τις μουσικές που θα σας παίξω αύριο. Σας θυμίζω ότι εγώ θα παίξω από τις 8.30 μέχρι τις 9. Παίζουμε από ένα μισάωρο όλοι κατά προσέγγιση, να προλάβουμε να παίξουμε και να μας χαρείτε όσο περισσότερη παραγωγή μπορείτε και όλα τα κοινά του καθένα μαζί και ξεχωριστά. Δεν έχω διαλέξει λοιπόν ακόμα. Πρώτον, γιατί είμαι της τελευταίας στιγμής, ξέρετε, η Πατμόν λειτουργώ καλύτερα, ένα χούι που δεν με έχει εγκαταλείψει παρά το πέρας των χρόνων, αλλά το έχω αποδεχτεί, έχω πάθει να ζω με αυτό, μη σας πω ότι το ελέγχω κιόλας ψιλολιγουλάκι. Anyway, σας έλεγα ότι δεν έχω διαλέξει ακόμα. Προλαβαίνετε μέχρι αύριο να μου στέλνετε μηνύματα και στο σταθμό να μου πείτε τι μουσικές θέλετε να παίξετε. Δεν έχουμε συνεννοηθεί καθόλου, δεν ξέρω τίποτα από το τι μουσικές θα παίξουν οι άλλοι. Βέβαια 8.30 με 9 δεν είναι για να σας βάλω σκληρά, αλλά άμα θέλετε στείλτε μου μηνύματα να μου πείτε τι προτιμάτε, τι από τα στυλ, τι θα περιμένατε ίσως ενδεχομένως από μένα. Επίσης με καταγωγή από την Καλιφόρνια, αλλά τώρα πια στη Νέα Υόρκη, ένα κουιντέτο από το 2015. Ακούστε τους, εμένα μου θυμίσουν πάρα πολύ τους Kings. Λέγεται It's All Right, ο δίσκος Too Much Tension και είναι του 2019. Α, από το 2015 η μπάντα, οι Mystery Lights.

Kenny Spinners, μια δημοφιλέστατη δημοφιλέστατη μπάντα από το 1954 μέχρι το 1970 και λίγο παραπάνω. Καθαρό R&B, rhythm and blues, από το Detroit η καταγωγή τους. Το τραγούδι λέγεται I'll Be Around. Ο δίσκος έχει το όνομά τους, Spinners, και είναι του 1973.

Αφιερωμένο σε όλους όσους με ακούγατε, με ακούτε στη διάρκεια των χρόνων και με απολαμβάνετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανατρέξτε σε μένα όταν θέλετε να ταξιδέψετε με τις μουσικές. I'll be around.

και βεβαιότατα είναι η φωνή της Barbara Dane. Μια αγαπημένη κυρία της εκπομπής, η Barbara Jean Spielman. Folk, blues, jazz, έκανε την εμφάνισή της πρώτη φορά με τον Louis Armstrong, τον οποίο εντυπωσίασε με την παρουσία της. Από το 1959, εδώ είναι μαζί με τον Lightning Hopkins, τον μπλουζίστα Lightning Hopkins. Hold on, oh, keep your eyes on the prize. Texas Blues, ο Lightning. Ο δίσκος Sometimes I Believe She Loves Me, 1964 χρονιά, και το τραγούδι Hold On.

έμπνευση για να φτιάξει το συγκρότημα και τα τραγούδια του ήρθε όταν μάζευε βαμβάκι. Το τραγούδι λέγεται Midnight Train, ο δίσκος Chicken Fried Snake, 2022 η χρονιά. Α, και η μπάντα είναι, υπάρχει από το 2012.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Τους πετύχαμε τους χρόνους, παιδες. Πάμε για τη δεύτερη ώρα, την τελευταία ώρα της σεζόν που θα μοιραστούμε. Είναι τα γκάζια στον καζόν, όπως κάθε Πέμπτη, με Βίλμα, Βίλμα Τσίρκα. Είναι Αιγαίο Live 95,8, www.aegeolive.gr, η διαδικτυακή μας διεύθυνση. Το παθαίνουν και οι καλύτεροι αυτό. Σας τα είπα όλα, σας τα έχω πει. Για όποιες ανατρέξετε στα πάντα σε πληροφορίες, καλώς τον Πέτρο, ήρθε ο Πέτρος από εδώ. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα πάλι Βρετανία, Λίβερπουλ, 1978 η χρονιά, και είναι η Echo and the Bunnymen. Μάλλον έτσο and the Bunnymen. Ναι, CH, έτσο and the Bunnymen.

άλλη φίλη Άννα ρωτάει τι μουσική είναι αυτή. Α, παιδιά, είστε φίλες μου εσείς? Έλεος. Post-punk, νέο psychedelic, new wave. Magic world. Σας είπα, 1978-1993 η πρώτη τους περίοδος, 1996 ξαναενώθηκαν και είναι μέχρι σήμερα μαζί οι Edson and the Bunnymen. Α, και το τραγούδι λέγεται The Killing Moon.

πάλι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Είναι η Wooden Zips. Δηλαδή Zips με ένα J, με ένα G ανάμεσα. Psychedelic, experimental, alternative. Από το 2000 μέχρι τώρα το τραγούδι λέγεται Golden Flower, ο δίσκος V, και είναι το 2018.

πώς θα αποχαιρετήσουμε τη σεζόν χωρίς να παίξουμε έναν από τους πλέον αγαπημένους μου των τελευταίων ετών, για να είμαι σαφής. Έχουμε ξαναπεί, έχω πάρα πολλούς αγαπημένους όσον αφορά τη μουσική. Δεν μιλάω βέβαια για κανέναν άλλον εκτός από τον Nick Waterhouse. Ο Nick Waterhouse από το Los Angeles, τραγουδιστής, τραγουδοποιός. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά σας τα επαναλαμβάνω. Θυμάστε ότι η εκπομπή είναι always και above all εκπαιδευτική. Τραγουδιστής λοιπόν, τραγουδοποιός, κιθαρίστας, παραγωγός πάρα πολλών ενδιαφερόντων projects άλλων καλλιτεχνών. Από το 2000 στην πιάτσα, jazz, R&B, blues, doo-wop, soul, garage. Βέβαια ο ίδιος αρνείται οποιοδήποτε προσδιορισμό. Θα πιστεύω πως παρακινείται, όπως και το τραγούδι δηλαδή που με δικά του λόγια θα σας το πω, όπως και το τραγούδι που θα ακούσουμε, περιγράφει τον εαυτό του λοιπόν σαν true believer, έναν αληθινό πιστό που παρακινείται από θυμό και οργή που του προκαλούν αυτοί που στερούνται φαντασίας, και δυστυχώς είναι αυτοί που κερδίζουν στον κόσμο. Δεν συμπαθεί αυτούς τους plot losers, τους τέλειους καταναλωτές ιδεών και υλικών, και βέβαια εκφράζει και κάποιο φόβο για την κουλτούρα που υφίσταται και μας επηρεάζει και θα μας επηρεάσει. Yeah.

Από το 2002, Νίκ, σας το είπα, αν θυμάμαι, ή ενδέχεται να σας το έχω ξαναπεί στο παρελθόν, ο δίσκος που ακούμε είναι του 2019, έχει το όνομά του Nick Waterhouse και το τραγούδι λέγεται Song for Winners.

Και αυτή που ήδη ακούμε είναι η Lafayette Afro Rock Band. Μια μπαντά από το 1970 και τη Νέα Υόρκη, σχεδόν άγνωστη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα πλέον θεωρούνται μία από τις πρωτοπόρες πιο ενδιαφέρουσες μπάντες της funk, δράσανε με έδρα τη Γαλλία. Φτιάχτηκαν το 1970. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Χιχάτσε, είναι του 1973 και ο δίσκος λέγεται Soul Makossa.

και μετά από psychedelic funk του 1973 πάμε 50 χρόνια μετά, psychedelic rock 2024, από τους Levitation Rooms, το λέω σωστά, μπάντα από το 2012. Το τραγούδι λέγεται Warmth of the Sun.

και είναι ο Βρετανός θρύλος Brian Auger. Λονδρέζος, κιμπορντίστας, σπεσιαλίστας στο Hammond, ξέρετε το όργανο του Hammond, από το 1960 μέχρι τώρα ο Brian Auger. Blues rock, jazz rock, progressive, funk, λευκός ο Brian Auger, συνεργάτης του Rod Stewart, του Jimi Hendrix, του Eric Burton, του John McLaughlin, μεταξύ άλλων. I've Got to Go Now, το τραγούδι, μαζί με την μπάντα του, τους Trinity και την Julie Driscoll, άλλη φυσιογνωμία αυτή, θα πούμε καλά να είμαστε, θα τη βρούμε μπροστά μας. Ο δίσκος λέγεται Open και είναι του 1967.

επόμενος καλεσμένος μας είναι ο πολύ παιγμένος από τα αγκάζια, Ράι Κούντερ. Ένας εκπληκτικός κιθαρίστας, συνθέτης, παραγωγός, παραγωγός των Rolling Stones, του Taj Mahal, μουσικολόγος, ντοκιμαντερίστας και τραγουδιστής βέβαια. Εδώ με μια μπάντα που έχει φτιάξει ο ίδιος, τους Corridos Famosos. Well, have you seen? Το τραγούδι λέγεται Vigilante Man και είναι από ένα live στο Σαν Φραντζίσκο το 2013.

Vigilante λοιπόν, που είναι ο τίτλος του τραγουδιού, Vigilante Man, σημαίνει το πρόσωπο που παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Συνήθως πρόκειται για άτομα, individuals, για άτομα ή groups, ή ομάδες που προσπαθούν να βγουν από πάνω, να τιμωρήσουν εγκληματίες και να χωρίς να περιμένουν την επίσημη τιμωρία. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής. Όλα αυτά τα λέω για να σας βάλω σε αυτή την ιστορία που γίνεται στην Αλβανία, όπου ανίκανοι να αντισταθούμε, ανίκανοι παγκόσμια εννοώ, να αντισταθούμε σε αυτή την επέλαση του καπιταλιστικού φασισμού, να που οι Αλβανοί μας αποδεικνύουν ότι μπορούν να είναι οι σούπερ επαναστάτες. Θυμάστε αυτό το σύνθημα που λέγανε, που λέει, υπάρχει εδώ και χρόνια, το άκουα τέτοιο, Αλβανέ, Αλβανέ, δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ευτυχώς που δεν θα γίνει Έλληνας ποτέ. Κάτω τα χέρια από την Βζός Ανάρτα.

Και μετά το θρύλο πάμε σε έτερους θρύλους. Είναι οι Isley Brothers, τα αδέλφια Isley Brothers, αρχικά ο Ρούντολφ, ο Ρόναλντ και ο Κέλι Τζούνιορ. Στη συνέχεια ο Έρνι, ο Μάρβιν, ο Βέρνον. Soul, funk, R&B στα καλύτερά τους.

το Οχάιο, ακόμα ενεργεί. 1975 η χρονιά του τραγουδιού That Lady. Ο δίσκος λέγεται 3 συν 3, 3 συν 3, 3 plus 3.

Guys, δεν θα σταματήσω ποτέ να ευγνωμονώ τον Αιγαίο Live 95,8, τους συντελεστές του που μου δώσανε την ευκαιρία να κάνω το νεανικό μου όνειρο πραγματικότητα, έστω και τώρα, τόσο αργά. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ, που μοιράζομαι μουσικές, που ψάχνω. Έχει δώσει ένα αλλιώτικο νόημα στη ζωή μου. Εύχομαι να είμαι όρθια, ζωντανή και υγιής, να μπορώ να το κάνω για αρκετό καιρό ακόμα.

Και αυτή που ακούμε είναι η Sins. Το project του James Mercer από το New Mexico και το 1996. Το τραγούδι λέγεται The Riffles Spiral. Ο δίσκος Port of Morrow 2012 η χρονιά.

Και από το 2012, 30 χρόνια πριν, 1982. The Gun Club, μια μπάντα από το 1979 μέχρι το 1996 διάρκεια της, punk rock, rockabilly και country και cow punk. Cow punk, αγελάδα, παιδιά, αυτό τον όρο τον έμαθα μόλις σήμερα, το cow punk. Το τραγούδι λέγεται Mother of Earth, ο δίσκος Miami, 1982, το είπα ήδη,

Something told me it was over. Σήμερα δεν αναγνωρίσατε τη φωνή του Rod Stewart. When I saw you and... Ο Sir Roderick David Stewart, Σκοτσέζος, γεννημένος όμως και μεγαλωμένος στο Λονδίνο, παιδιά, έχει πουλήσει πάνω από 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. 6 διαδοχικά LP του έχουν πάει στο νούμερο 1. When I saw you and him. Διασκευάζει βέβαια Etta James και το περίφημο, το διάσημο I'd rather go blind. I would rather go blind, girl. 1967 η Etta James, 1972 η εκτέλεση του Rod.

Παιδί, σας υπόσχομαι, αν όλα πάνε καλά και είμαστε εδώ και για ακόμα μία φορά σεζόν, να περάσουμε σεζόν εδώ στον Αιγαίο Live, δεν θα είναι πλέον η κυκλοπαιδική η εκπομπή. 6 σεζόν ήταν αυτά, 6 χρόνια, ό,τι μάθατε, μάθατε. Περάσατε όχι από το δημοτικό, γιατί ήρθατε έτοιμοι, από το γυμνάσιο στο Λύκειο, τελειώσατε και στο Λύκειο, πλέον είστε έτοιμοι για, ξέρετε, για τριτοβάθμια, οπότε δεν θα χρειάζονται τόσες πληροφορίες, μόνο αναγγελία των καλλιτεχνών, εντάξει? Yeah. Oh yeah. Feel like dying. Και αυτό είναι μια μπανταγκάρα που πολύ πολύ αγαπώ, η Greenhorns. Το 1996-2012 η διάρκειά τους. 1999 το τραγούδι που ακούμε από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Gun For You, I've Been Down.

χωρίς να σας κουράζω και χωρίς να επαναλαμβάνομαι, πραγματικά σας ευχαριστώ για το ταξίδι που μου χαρίσατε και αυτή τη σεζόν. Ελπίζω οι μουσικές να μας ενώνουν και να μας ταξιδεύουν. Αυτός είναι ο σκοπός τους, ένας από τους σκοπούς τους άλλωστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι στο μέτρο του εφικτού και της επιβίωσης. Μην τρελνόμαστε. Καλή αντάμωση την καινούργια σεζόν. Όρθιοι όλοι, ζωντανοί όλοι, επαναστάτες όλοι. Εντάξει, δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Δεν γίνεται χωρίς αντίσταση. Δεν γίνεται. Εντάξει. Το τελευταίο κομμάτι που έχουμε για σήμερα ήδη παίζει. Είναι ο Lee Dorsey. Ο Lee Dorsey, δεν θα σας πω πολλά για αυτόν, θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι Yes We Can, ναι μπορούμε. Και με αυτό το μήνυμα θέλω να σας αφήσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή αντάμωση, καλή τύχη σε όλους μας. Bye, παιδες.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
2: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
1: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
2: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες.

0: ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Καλησπέρα, είναι Πέμπτη, είναι λίγο μετά τις 10, είναι ο Αιγαίο Live 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο. AegeoLive.gr στα διαδικτυακά. Είμαι ο Μάνος, είναι το νυχτερινό ημερολόγιο και από ό,τι φαίνεται θα είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν και αυτός είναι ο Άστορ Πιατσόλα.

Λοιπόν, Summer Moods, Guilty Pleasures για αυτή την τελευταία εκπομπή. Το playlist μου όπως διαμορφώνεται σιγά σιγά για αυτό το καλοκαίρι. Και αυτό είναι το Libertango.

Σήμερα θα έχει λίγο, πολύ λίγο μπλα μπλα, πολύ μουσική φυσικά. 28 λαχταριστά κομμάτια και ένα από αυτά είναι το The Sweetest Taboo από τη Σαντέ.

Αυτό είναι ένα project τη Suzy από τη Suzy and the Banshees μαζί με τον Budgie, τον drummer από τους Banshees και τότε σύζυγό της. Right now. Λέγεται The Creatures και το κομμάτι Right Now.

και περνάμε σε ένα από τα καλύτερα ίσως κομμάτια της δεκαετίας του 80. Everybody wants to rule the world. Tears for Fears.

Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι αυτό που με συνοδεύει τις τελευταίες μέρες στο δρόμο για τη δουλειά. Είναι φυσικά η Fleetwood Mac με το Everywhere.

Λοιπόν, το προηγούμενο κομμάτι δεν το παρουσίασα γιατί είναι ένα βιογραφικό κομμάτι. Το έγραψε η Τίνα Τάρνερ για μένα. Ήταν το The Best. Και αυτός φυσικά είναι ο Rod Stewart με τον Baby Jane.

Ο Phil Collins είναι πάντα guilty pleasure. Είτε τον γουστάρεις είτε δεν τον γουστάρεις. Easy Lover.

0: your money.
1: Άλλο ένα μεγάλο guilty pleasure. Πολλοί λένε ότι δεν γουστάρουν τις Bonnie M, αλλά πάντα τις χορεύουν.

Αυτό το όμορφο κομμάτι που ακούσαμε πριν ήταν της Halsey. Λεγόταν You Should Be Sad. Και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με το Birds του Chris Rea. Είμαι ο Μάνος, είναι το νυχτερινό ημερολόγιο, τελευταίο για αυτή τη σεζόν. Είναι ο Yo Live 958, επιστροφή στο ραδιοφόνο. Και yolive.gr στα διαδικτυακά και σε όσους δεν έχουν συσκευή ραδιοφώνου. Θα ξεκινήσουμε λίγο περίεργα τη δεύτερη ώρα, αλλά υπόσχομαι ότι θα ανέβει μετά. Τα λέμε σε λίγο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
2: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
1: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
2: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
1: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
3: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
4: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
5: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
4: Get the music right.

0: Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Επιστροφή στο ραδιόφωνο και επιστροφή στο νυχτερινό ημερολόγιο. Είναι Πέμπτη, μόλις περάσαμε τις 11, ξεκινάει η δεύτερη ώρα του νυχτερινού ημερολογίου. Είμαι ο Μάνος, είναι ο GeoLive 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο και geolive.gr στα διαδικτυακά και σε όσους δεν έχουν συσκευή ραδιοφώνου. Να πω σε αυτό το σημείο ότι τις περισσότερες εκπομπές των παραγωγών μας στο σταθμό μπορείτε να τις βρείτε στην καρτέλα podcast στο geolive.gr και στο podbean.com για να βρείτε παλιότερες εκπομπές. Και να σας υπενθυμίσουμε αυτό που

ίσως ακούσατε στο spot πριν, ότι αύριο θα είναι μια πολύ ωραία εκπομπή που θα συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι παραγωγοί του Αιγαίο Live, που θα γιορτάσουμε τα 38 χρόνια του σταθμού. Και σας προτρέπουμε να συντονιστείτε, γιατί θα είναι ένα ποτπουρί μέχρι αργά το βράδυ με τις διάφορες ταυτότητες του σταθμού μας. Θα ξεκινήσουμε λίγο χαμηλών τόνων, down tempo, με ένα αγαπημένο κομμάτι του Avicii. Ten more days.

Και περνάμε στο πιο γνωστό project του Michel Cretu. Ο οποίος στη δεκαετία του 80 μας είχε χαρέσει το μεγάλο hit, τουλάχιστον στην Ελλάδα, με τον τίτλο Samurai. Στα 90's επέστρεψε με τους Enigma. Το κομμάτι λέγεται Principles of Lust Part 1, Sadness.

Και συνεχίζουμε με τη φωνή από το προηγούμενο κομμάτι, που δεν είναι άλλη από τη σύζυγο του Μισελ Κρετού, τη Σάντρα. I'll never be Maria Maddalena.

not in any order. Λίγο πριν την πρώτη τους διάλυση από το album Republic, Word, The Price of Love.

Αυτό είναι ένα κομμάτι mashup πριν γίνει μόδα το mashup. Είναι ο Elvis Presley. Σε ένα reinterpretation από τους GXL. A little less conversation.

Όχι, δεν έχει μπει διαφήμιση γνωστής εταιρείας στοιχημάτων. Απλώς το soundtrack αυτής της διαφήμισης, το Gangsta Stripping του Fatboy Slim.

ένα πρώτο τελευταίο κομμάτι, το Freedom 90, φυσικά από το

Φτάσαμε λοιπόν και στο τελείωμα της σημερινής εκπομπής, τελευταία για αυτή τη σεζόν. Είμαι ο Μάνος, ήταν το νυχτερινό ημερολόγιο. Είναι ο Αιγαίο Live 958, επιστροφή στο ραδιόφωνο, και aegeolive.gr στα διαδικτυακά. Θα πω ότι ήταν μια πολύ περίεργη σεζόν. Δεν έκανα τις εκπομπές που, μάλλον τις εκπομπές που θα ήθελα να κάνω. Έχουν μείνει κάποιες στον πάγκο, ίσως για την επόμενη σεζόν. Να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι όπως το θέλετε εσείς και όπως το επιθυμείτε. Να σας πω αυτά που σας λέω κάθε φορά πριν σας χαιρετήσω: να αγαπάτε και να αγαπιέστε, να σέβεστε και να απαιτείτε σεβασμό, και γενικότερα, επειδή τα πράγματα έτσι λίγο δυσκολεύουν, θα σας αφήσω με ένα κομμάτι το οποίο είναι ο ορισμός της επιβίωσης. Είναι η Cake και το I Will Survive. Τα λέμε το φθινόπωρο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

Remember.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Από τον Ιούνιο του 1988 μέχρι σήμερα, η καρδιά των Κυκλάδων χτυπάει ραδιοφωνικά από την Άνω Σύρο.
2: 38 χρόνια ζωντανά στον αέρα. 38 χρόνια τοπική ενημέρωση. 38 χρόνια οι αγαπημένες σας μουσικές.
1: Αυτή την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, γιορτάζουμε τα γενέθλια του σταθμού με ένα μεγάλο ραδιοφωνικό πάρτι.
2: Ζωντανή εκπομπή από τις 8 το βράδυ και μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, με τους παραγωγούς του Αιγαίο Live να αναλαμβάνουν τη μουσική και τα μικρόφωνα σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, κέφι και εκπλήξεις.
1: Συντονιστείτε στους 95,8 ή στο aegeolive.gr και γιορτάστε μαζί μας.
3: Ρεμπάλα, το νου σας ρεμπάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δει

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργάτη.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμού.